είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσω.

0: Ζώνος. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: μου. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.
1: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
2: Έμα, τώρα, το πιστέψανε. Έλα.
1: Έλα, μπες.
2: Γετό, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμ. Μην το συζητάμ, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμ. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φαν. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάν.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: τίποτα. Δεν θα φτύσουμε κουκούτσι.
1: Και θα κάνουμε και τα μηχανογραφικά μας, γιατί από χθες ξεχάσαμε να το πούμε. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των μηχανογραφικών δελτίων για τις σχολές προτίμησης των επιτυχών των πανελληνίων. Μέχρι 16 Ιουλίου μπορούν να μπαίνουν στο μηχανογραφικό.itminedu.gov.gr
0: και να το συμπληρώνουν. Καλή επιτυχία, να περάσετε εκεί που θέλετε, ευχόμαστε.
1: Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι φάγαμε χθες?
0: 120 γραμμάρια κοτόπουλο.
1: Τι?
0: Με σαλάτα, όσοι θέλω. Τι να κάνω, ξεκίνησα πάλι γιατί μπήκα σε πρόγραμμα. Είχα βγει από το πρόγραμμά μου. Η αλήθεια είναι αυτή, επειδή δούλευε 7 στα 7, δεν πήγαινα και το γυμναστήριό μου. Χθες ξεκίνησα και τη γυμναστική μου ξανά.
1: Το είδα. Όχι, εγώ το είπα.
0: Πονάει μέχρι και τον ήχη μου.
1: Το είπα
0: τώρα,
1: γιατί βλέπω εδώ πέρα το μενού. Ορεκτικά λοιπόν, σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί. Κυρίως πιάτο ή μαντί. Κυρίως πιάτο φιλέτο λαβρακίου ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Και για επιδόρπιο έναν παραδοσιακό γλυκό μπακλαβά.
0: Ωραίο αυτό το βιβλίο. Πού είναι αυτό το μενιού?
1: Είναι στο συμβούλιο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία, στη Τιμερίς. Βεβαίως.
0: Αυτό ήταν το μενού το χθεσινό.
1: Χθες ήταν το pre-party.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τους καλωσόρισε όλος ο Ταγίπ Ερντογάν.
0: Μπακλαβά.
1: Με μπακλαβά και γενικότερα με πολλές φιλοφρονήσεις προς όλους, κυρίως προς τον Αμερικανό πρόεδρο, και αντίστοιχα από τον Αμερικανό πρόεδρο είδαμε την είσοδο, έτσι.
0: Πολύ αγάπη, πολύ φιλία.
1: Πολύ φιλία.
0: Πολύ,
1: Ήρθαν εκεί πέρα με τα καινούργια τους αεροπλάνα, ήρθε με ένα αεροσκάφο στο Air Force One το 2. Το 2, το καινούργιο που του έδωσε το Κατάρ δώρο στην Αμερική. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θορυκτό.
0: Ωραίο.
1: Είχε 92 άλογα που τον περίμεναν. Κατέβηκε αγκαλές φιλιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε 500 φορές τη λέξη φίλος και ότι είναι πολύ αγαπημένη με την Τουρκία. Και μάλιστα έκανε και φιλοφρονήσει ότι ωραία χώρα με πολύ μεγάλους δρόμους και του άρεσαν και πάρα πολύ τα άλογα. Εκεί που τον πήγαν δηλαδή.
0: Η τώρα, μαγεία το έμαθε ότι μπαίνει με 92 άλογα ο Τραμπ στη.
1: Άντε, άμα πάει λίγο παραμέσα να δεις τι έχει να γίνει εκεί πέρα τώρα. Αλλά αυτά που είδε. Του αρέσανε πάρα πολύ το πρόεδρο.
0: Πολύ
1: θα πούμε και σε λίγο νεότερα με αυτά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια. Εσείς τώρα είστε κάπου στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Είσαστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, έχετε συντονιστεί εδώ πέρα στο ρυθμό 949 και ακούτε Πάμε Πρωινό. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή κανονικότατο σόου.
1: Ναι, ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Και σήμερα.
1: Τίποτα λιγότερο.
0: Τίποτα λιγότερο.
1: Με διαγωνισμούς, με δώρα. Τι θα παίξουμε την πρώτη ώρα? Θα παίξουμε νησί.
0: Θα παίξουμε νησί. Θα στείλουμε κάποιον στην κλήρωση.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Οπότε, εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να ξεκινήσετε και να στέλνετε στο 6937-949-949 ένα τραγούδι νησιώτικο, τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Αυτόν που θα θέλετε να πείτε στον αέρα. Εμείς θα βγάλουμε έναν ακροατή στον αέρα. Θα τραγουδήσει και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση για τη Σαντορίνη στη βίλα με την παρέα σας. Φαντάσου τώρα σήμερα το πρωί, εσύ φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για να πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω.
1: Μάλιστα.
0: Πάω να ταξιδέψω. Αυτό λοιπόν είναι το ονειρικό σενάριο, είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις κι εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου βεβαίως στο aegeanair.com. Έτσι καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια. aegeanair.com. Θες να γίνεις πιλότος, θα γινόσουν.
1: Ου, άνετα.
0: Μπες να συμπληρώσεις την αίτηση.
1: Δεν βλέπω καλά.

0: άγρια θάλασσα, παιδιά, στο ρυθμό 949. Καλημέρα, περιμένουμε τα ηχητικά σας για να ακούσουμε φωνές. Να ακούσουμε φωνές και καλημέρες για να ξυπνήσουμε.
1: Πού είναι τα ηχητικά στο Viber του ρυθμού 6937-949-949? Θέλουμε όσοι μας ακούτε να στείλετε μια καλημέρα, ρε παιδιά, να παίξει στον αέρα.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Θηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Θα ήθελα να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στην Ευδοκία. Φιλιά πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα, Ευδοκία.
0: Από την Έλενα. Πάμε μέχρι η Τουρκία μεριά. No news, good news. Δηλαδή εδώ είμαστε, αλλά θα σας πούμε για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που λαμβάνει χώρα στην Άγκυρα.
1: Το μενού το μάθαμε, πες μας και τα υπόλοιπα.
0: Με τα βλέμματα λοιπόν της διεθνής κοινότητας να είναι στραμμένα στην πολύ αναμενόμενη άφιξη του Αμερικανού Προέδρου. Χθες είχαμε συντονιστεί, ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε, με το αεροπλάνο του, έκανε εκεί πέρα τις παρελάσεις του, έκανε τις δηλώσεις του και δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ την έντονη απογοήτευσή του για την στάση πολλών συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ. Δεν μας βοηθάτε, λέει. Ενώ θέλετε την προστασία μας, εν ολίγης, δεν μας βοηθάτε όταν σας ζητάμε και με τα στενά του Ορμούς και όλα αυτά που έγιναν στο Ιράν. Παρόλα αυτά, είπε και για την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, ότι είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει κάνει πολλά λάθη στην πολιτική της και δεν βοήθησε τον Ουάσιγκτον κατά της Τεχεράνης. Στον αντίποδα, αποθέωσε την Τουρκία. Είπε ότι είναι μια πιστή σύμμαχος και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πώς θα καταφέρνει κάθε φορά η Τουρκία να είναι και με τους μεν και με τους δεν και με τους κλέφτες και με τους αστυνόμους, δεν ξέρω, και με την Ρωσία που αγοράζουμε εξοπλιστικά προγράμματα από εκεί και με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική.
1: Τι να πεις.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς, τι συμβαίνουν εκεί πέρα σε αυτά τα σε αυτές τις υποθέσεις. Και τέλος πάντων, σήμερα ξεκινάει επισήμως η σύνοδος, οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε και αποφάσεις γενικά με το τι πρόκειται να συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Συρία, πολλαπλές εκρήξεις βομβών κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μακρόν σε Δαμασκό. Ο Μακρόν έμενε στη Δαμασκό, ναι, μέχρι που πήγε τώρα στην Άγκυρα και έβγαλε και αυτό τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Έβγαλαν ονοματική φωτογραφία χθες, δεν το είπαμε. Όλοι μαζί οι ηγέτες. Υποδέχτηκε και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πήγε και η Μαρέβα, φίλησε και τη σύζυγο του Σουλτάνου. Όχι, του Σουλτάνου. Ναι, ναι. Και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και δεν θυμάμαι ποιας άλλης, και της Γερμανίας, νομίζω, ναι, εμφανίστηκαν με τις φανέλες των χωρών τους από το Μουντιάλ.
1: Α, ωραία.
0: Κάναν και τέτοια παιχνιδάκια, ναι, έτσι, χιουμοράκια. Λοιπόν, ο Μακρόν ήταν στην Δαμασκό πριν.
1: Mm-hmm.
0: Το είπε για τον Μακρόν γιατί φορούσε και τα γυαλιά του. Αυτά τα αεροπορικά που φοράει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εκεί πέρα γίνανε κάποιες.
1: Σε αρέσει ένα Μακρόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, γοητευτικότατος κύριος είναι.
0: Καλά, για πες μου και το ποιο είναι ο Ταγί.
1: Ποιος είναι καλύτερος, θα μου πεις. Ναι, εντάξει. Στους,
0: ο πρωθυπουργός μας είναι Λεύκα, λιγερό κορμός.
1: Ο μας είναι Λεύκα.
0: Ο άνθρωπος, ναι, Λεύκα.
1: Δηλαδή, τον βλέπεις και λες να μια Λεύκα.
0: Μέχρι εκεί. Λοιπόν, έγινε.
1: Είναι λιγερό κορμός, η αλήθεια, και ψηλό παλικάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από τη Γαλλική Προεδρία. Κάτι σου μπήκε στο μάτι. Από τη Γαλλική Προεδρία.
1: Και
0: ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο και πάει, είπαμε εκεί πέρα. Δεν άκουσε τις εκρήξεις που γίνανε. Τέλος πάντων, δεν συνέβη τίποτα παραπάνω. Απλά αναστατώθηκαν. Mm-hmm. Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο. Τι έκανε ο άνθρωπος? Okay. Έκανε τζόκινγκ. Ήρθε τουρίστας. Yeah. Έκανε τζόκινγκ και τον παρέσυρε ένα φορτηγό. Στο παραθαλάσσιο χωριό Αφάντου.
1: Όχι, Παναγία. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Από ένα φορτηγάκι. Και φυσικά έκανε και ένα έτσι συλληπιτήριο και ένα μήνυμα προς την οικογένειά του, μία ανάρτηση, η ομάδα του.
1: Έλα,
0: εξαρθρώθηκε τέλος κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη.
1: Τι εννοείς πλαστά προφυλακτικά?
0: Λοιπόν, αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη, ήταν η ανακοίνωση, υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος. Ναι. Δηλαδή κατασκευάστηκαν από άλλον και μπήκε πάνω το σήμα,
1: ναι,
0: της γνωστής,
1: ναι,
0: μάρκας,
1: της γνωστής εταιρείας.
0: Αυτό διευκρίνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και κατάφερε έτσι με τη Συνδρομή Εθνικών Τελωνιακών Αρχών να διαπιστώσει η υπηρεσία ότι τα προϊόντα που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία προερχόταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρισκόταν στην Κίνα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν Κινέζικα τα προφυλακτικά.
1: Προφυλακτικά μαϊμού, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορούσαν να συμβούν διάφορες μολύνσεις και μεταδόσεις, γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους. Ήταν ψεύτικα τα προφυλακτικά. Έτσι. Κατασχέθηκαν ούτε ένα ούτε δύο. 200.000 προφυλακτικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Ωραία. Προφυλακτικά, εντάξει, θα παίρνετε τα σωστά.
0: Τα, εντάξει, σωστά, εντάξει. Ούτε εγώ.

0: Όπα, όπα, όπα, γιατί μόνο γλέντι στο ρυθμό 949, Αθηνά μου, έτσι.
1: Μόνο γλέντι, και το γλέντι θα συνεχιστεί με έναν ακροατή ο οποίος θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει το νησιώτικο τραγούδι. Να, και το γλέντι θα μπορούσε να πει, ας πούμε.
0: Είναι νησιώτικο.
1: Βέβαια.
0: Νησιώτικο, είναι, ναι.
1: Ναι, είναι και διασκευή αυτή που έχουν κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Η Ονειράμα με το Μαραντίνι.
0: Σωστά. Άρα εμείς ακόμη ζητάμε από εσάς συμμετοχές. Έχουμε μαζέψει και θέλουμε κι άλλες για να γίνει η κλήρωση του ενός που θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει. Γράψτε στο νησί, τέλος πάντων στο κινητό σας, το ρεφρέν, το νησιώτικο που θέλετε να τραγουδήσετε.
1: Ή το τίτλο του τραγουδιού. Και ένας ακροατής θα βγει στον αέρα για να μπει στην κλήρωση 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη με την παρέα του.
0: Έλα, πρωί-πρωί ξυπνήσαμε με τις κότες και σήμερα και θα πάμε μέχρι και τις 10. Γι' αυτό είμαστε και πανέξυπνοι και συζητάμε και με τις κότες.
1: Την κάνω καλά την κότα.
0: Η αλληλεπίδραση με τα ζώα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος.
1: Ισχύει.
0: Βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει την ενσυνειδητότητα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μάλιστα τώρα, επιστημονικά στοιχεία, Αθηνά μου, δείχνουν ότι η ομιλία με κοτόπουλα,
1: ναι,
0: ενισχύει και την νοημοσύνη κατά 83%.
1: Την ανθρώπινη. Ναι. Δηλαδή, άμα κάνω την κότα και μιλάω στις κότες, 83% ενισχύει την νοημοσύνη μου.
0: Όχι, με την κότα μιλάμε.
1: Με την κότα να μιλήσω.
0: Έτσι κοκοκό μιλάμε. Όχι να τις απευθυνόμαστε απλά έτσι και να μας.
1: Όχι, να τις απευθύνεσαι στη γλώσσα της.
0: Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν το έχω.
1: Εγώ μίλαγα με τα ειδόνια από παιδί. Πήγαινα εκεί που είχε ειδόνια και τους έκανα τον ήχο τους.
0: Μπορείς,
1: ναι, και καθόμουν ώρες και μιλούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα
0: τι
1: και με τις κότες μπορώ να συνεννοηθώ.
0: Ότι μιλάς με τις κότες και γίνεσαι πιο έξυπνος όμως.
1: Κοίτα.
0: Οι γιαγιαδούλες. Ή τέλος πάντων όποιος εκτρέφει κότες.
1: Η επικοινωνία με το ζώο, παιδί μου, σου αυξάνει κάποια πράγματα.
0: Όχι να πάω να κάνω κοκοκοκοκο.
1: Θα πας να κάνω. Παιδί μου, είσαι σε ένα κοτέτσι. Το μπαίνω σε ένα κοτέτσι εγώ τώρα. Και σου κάνω.
0: Θα τα αποκρίνονται.
1: Να αμέσως.
0: Έχει ανεβεί το IQ.
1: Το νιώθω. Το νιώθω. Σιγά τα αυγά. Σιγά.

0: Καλημέρα ρε παιδιά. Υπεύθυνοι είμαστε, όπως λέει η Στέλλα. Καλή επανεκτέλεση, πολύ δυνατή να ξέρεις.
1: Και πολύ ωραίο μήνυμα. Εσύ να είσαι καλά και εμείς λιγάκι πιο καλά από σένα.
0: Μπράβο. Αντί να λες ότι εσύ να είσαι χειρότερα από μένα, να είσαι και εσύ καλά, αλλά εγώ καλύτερα.
1: Είναι αυτό το γνωστό.
0: Έτσι θα είμαστε και εμείς, παιδιά. Με το Umlaut, έτσι, από τη Vodafone. Uh-huh. Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει λοιπόν να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, ένα μικρή τζουρίτσα καφεδάκι, γιατί δεν θέλουμε να φύγει κανείς. Ερχόμαστε με νησί, με Σαντορίνη.
2: Ναι.
1: Και με τα κεφαλάρια τα οποία τα έχουμε βρει τα κεφαλάρια, Ντέλη.
0: Αυτός ο τόνος.
3: Με πήρε τα κεφαλάρια.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά.
12: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
15: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
21: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
24: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
25: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
26: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
27: Ευκολία σου λέω.
25: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
26: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
30: Ρυθμός 949.
0: Okay, welcome back. 7:30 εδώ τεταρτιάτικα στο κέντρο της εβδομάδας, Βασίλης και Αθηνά.
1: Έλα, εδώ είμαστε και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε. Για όσους συντονιστήκατε τώρα πρώτη φορά, μείνετε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και μαζί μας το Μασούτη, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε τώρα λοιπόν το Μασούτη app και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτη app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου και πρόλαβε το. Μασούτης app, download, register και good luck.
0: Υπέροχα. Ήρθε η ώρα να δούμε κίνηση και δελτίο καιρού, να πάρουμε και την έκπληξή μας με το πώς θα υποθεί ο καιρός σήμερα και να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Γιατί αν δεν φτάσουμε
29: στους δρόμους της Αθήνας.
1: Συγγνώμη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
0: Είμαστε κάποιοι που δουλεύουμε ακόμη. Τι να κάνουμε, δεν θα πάμε δηλαδή στη δουλειά μας. Από το ποτάμι κατεβαίνοντας έχει ποτηλιάρισμα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο. Μπράβο μας. Και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Α, και το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι και το σχιστό μέχρι να πάτε στην Ελευσίνα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, τώρα είστε στο πλοίο. Φανταστείτε τώρα όπου και να βρίσκεστε, στον Κηφισό κολλημένοι, είστε σε ένα πλοίο.

0: Κατάλαβες. Τι να κάνω, να σου το πω και να το καταλάβετε. Θα ξεπετσιαστούμε στους 34.
1: Εδώ μέρα μας πήγες τώρα να κάνουμε παραλία και μπάνια. Τι
0: παιδί
1: ωραία
0: μου, Σαββατοκύριακο θα σε πάω Πόρτο Γερμανό.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ξέρεις τι ωραία θάλασσα έχει εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Φανταστική.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, είναι τέλεια, θα πάμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα τι να το κάνω, να το ανοίξω το θέμα συζήτησης με την απαλή του.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ή όχι,
1: Οπωσδήποτε, από χθες το μελετάμε. Είναι η ώρα για να ανοίξει το θέμα της ημέρας και σήμερα θα γελάσουμε πάρα πολύ, γιατί το θέμα ημέρας έχει να κάνει με τις φάρσες που κάναμε παιδιά. Εχθές το σκεφτήκαμε, πάνω στην κουβέντα βγήκε στην ώρα
0: της εκπομπής. Τρομάγματα και τέτοια.
1: Ό,τι φάρσα έχεις κάνει όντας παιδί.
0: Τηλεφωνική.
1: Τηλεφωνική, κανονική φάρσα, όπως εμείς ας πούμε παίρναμε σαλαμάνδρες και τις βάζαμε στα παπούτσια των φίλων μας. Ναι, κάναμε και τέτοια. Ό,τι φάρσα έχετε κάνει παιδί και πιτσιρίκι, θέλουμε σήμερα να τη θυμηθείτε και να μας τη στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού.
0: Ωραία.
1: Θες να ξεκινήσεις?
0: Το άνοιξες πάρα πολύ τώρα. Είχαμε πει για τηλεφωνικές.
1: Όχι, φάρσες. Φάρσες,
0: φάρσες έχουμε άπειρες και παιδάκια. Έλα. Πράγματα.
1: Τηλεφωνικές
0: λοιπόν.
1: Έχεις κάνει. Και εμείς
0: και τηλεφωνικές.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνικές έχουμε κάνει και μεγαλύτερα παιδάκια. Φοιτητές. Εγώ τώρα φοιτητές κατεβαίναμε στην είσοδο, ας πούμε, της σχολής και πηγαίναμε στο καρτοτηλέφωνο. Γιατί τότε είχε και τα καρτοτηλέφωνα τα διάσημα. Μάλιστα. Δεν είχε κινητό, έβλεπες αναγνώριση κλήσεων κλπ. Έβαζες κάρτα τηλεκάρτα κάπου. Και έπαιρνε τηλέφωνο και ψάχναμε στον τηλεφωνικό κατάλογο τότε που ήταν χιλιάδες σελίδες και βρίσκαμε επταρχίδης επίθετο. Και παίρναμε τηλέφωνο, είχε κάμπουσους, μην νομίζεις. Άμα πήγαινε στο Ε, σε οποιαδήποτε περιοχή είχε κάμπους. Και λέγαμε, γεια σας, ο κύριος Εξαρχίδης. Και λέει, όχι, επταρχίδης. Καλά, πώς κάνετε έτσι για ένα.
1: Ντροπή σας. Ντροπή σας.
0: Πραγματικά είχε τόσο πλάκα. Και ξέρεις παλιά, γελούσες και ο διπλανός που κάνατε τη φάρσα. Ή όσοι ήταν μπροστά, δεν ήταν τώρα να το ηχογραφήσω. Να το βγάλω βίντεο να γίνει viral.
1: Ήταν η στιγμή.
0: Αυτό, ορίστε.
1: Εμείς παίρναμε με τα αδέλφια μου τη γιαγιά μας τηλέφωνο. Κάθε φώτα παρωτοχρονιά στη γιορτή της, τα γενέθλιά της, και της λέγαμε ότι είμαστε από το γραφείο του κυρίου Καρατζαφέρη. Τότε ήταν και το σύνθημα χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που είχε κατέβει στην πολιτική.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τις ευχόμασταν χρόνια πολλά, κάθε φορά. Ο αδερφός μου μπήκε, φταίει, καταγγέλνω. Λοιπόν,
0: γιαγιά
1: κάθε
0: χαρούμενη.
1: Φορά είμαστε από το. Χαρούμενοι, στο τέταρτο τηλέφωνο, ας πούμε, που είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν με ξεχνάτε ποτέ. Λοιπόν, νιώθω, κράταγε και το τηλέφωνο έτσι. Έβαζε με το δεξί χέρι στο αριστερό αυτή. Σταυρωτά.
0: Ναι, γιατί το καλό έτσι βόλευε.
1: Να πείτε στον πρόεδρο χίλια ευχαριστώ. Δεν με ξεχνάει ποτέ. Λοιπόν, όταν ερχόντουσαν εκλογές, τη λέγαμε, τι ψήφισε η γιαγιά? Καρατζαφέρη, αγαπητέ μου, έχω μεγάλη υποχρέωση.
0: Γιατί ρε γιαγιά, έχει υποχρέωση?
1: Είχε υποχρέωση γιατί την έπαιρνε κάθε γιορτή και τη έλεγε χρόνια πολλά.
0: Έλα ρε.
1: Τι γέλιο κάναμε όμως.
0: Καταπληκτικό.
1: Εκείνη την ώρα το τι γέλιο κάναμε, το ζούσαμε κανονικά.
0: Αυτή είναι η πλάκα με τις φάρσες τώρα και πραγματικά είναι ωραίο θέμα. Οπότε μη βαριέστε. Μπείτε σε μια διαδικασία να μας γράψετε ή να μας το στείλετε ηχητικό ηχογραφή όταν βαριέστε να πληκτρολογήσετε. Τι φάρσες κάνατε και τηλεφωνικές.
1: Ναι, τα πάντα όλες.
0: Ήταν κάποτε τις μοδός οι τηλεφωνικές φάρσες.
1: Και τα τρομάγματα.
0: Και τα κουδούνια που βαρούσαμε.
1: Τα κουδούνια που πήγαινες. Μια φορά εγώ ήμουν με μια συμφοιτήτρια μου στο σχολείο και το είχε. Και περπατάγαμε κάπου, πηγαίναμε για πρόβα. Και τη βλέπω, πήγαινε στην πολυκατοικία. Τι κάνεις έτσι, λέω, μου λέει, βαράω τα κουδούνια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Αρρώστια. Πότε θα βγει για να του βάζει νερό από πάνω, σε πετύχουν, να δεις εσύ.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, αυτές τις φάρσες θέλουμε και άλλες πολλές να μας τις στείλετε στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949 είναι το Viber μας. Ναι. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Ναι, θα πούμε και καλημέρα στον Αλέξανδρο Ρούτα που λέει, δεν τρέπεστε με αυτές τις φάρσες που κάνατε. Στείλε και τη δική σου, γιατί
0: για
1: τα στείλε, δικά σου δεν τα λες, Αλέξ.
0: Και εσύ.
2: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καταπληκτικός Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949 και τώρα πραγματικά είναι η στιγμή για να παίξουμε «Έλα να πάμε στο νησί».
1: Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου, για τους κολλητούς σου φίλους στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα στη Σαντορίνη που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης βέβαια.
0: Α, τι ωραία.
1: Η Golden Star Ferries θα σας πάει, γιατί σας κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να ταξιδεύεις με Golden Star Ferries, γιατί ταξιδεύεις όπως πραγματικά σου αξίζει. Τώρα λοιπόν καλέστε στο 210-68-35-722. Ο πρώτος που θα καλέσει στο 210-68-35-722 και θα μας πει ένα νησιώτικο ρεφρενάκι, θα μπει στην κλήρωση η οποία θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Α,
0: γεια σας, είστε πολύ.
1: Πολύ.
4: Δύο είμαστε, αδερφέ.
0: Πολύ ωραία.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, πού σας πετυχαίνουμε?
4: Στον δρόμο, πάμε στη δουλειά.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο,
0: είστε
1: κορίτσια.
0: Τα ονόματά σας?
4: Αμαλία και Ευγενία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Άρα λοιπόν θα πάρετε κολλητούς και,
1: ναι,
0: και άλλους κολλητούς και θα πάτε, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
0: Για να συμβεί αυτό, όμως αγαπημένες μας, πρέπει, ωραίο αυτό, να το κάνετε ντουετάκι.
1: Ντουέτο.
0: Πρέπει
1: τώρα
0: να μας τραγουδήσετε μαζί ένα ρεφρέν κάποιου νησιώτικου τραγουδίου που γουστάρετε. Ποιο είναι αυτό?
4: Για πέντε, Μαρία. Ποιο θα πούμε τώρα?
1: Τι ωραία. Μ' αρέσει που έχουν πάρει και οι δύο.
4: Πάρα πολύ. Να πούμε αυτό που λέει, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Καλά, εννοείται, το συζητάμε.
4: Ωραία, πάμε. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
5: Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε
4: μονακοί.
0: Έλα, οι αδερφές.
1: Μας φτιάξατε τη διάθεση. Έλα, η Σαντορίνη, έλα το ημέρο.
0: Λοιπόν, υπέροχο το ντουετάκι. Παιδιά, νομίζω είστε και το πρώτο ντουέτο που βγήκε τώρα στο διαγωνισμό.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό.
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Στο Μάτσις Μίτεν Τελικατέσεν. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Μίτεν Τελικατέσεν από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
12: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
13: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
12: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
13: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
12: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
13: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
12: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
13: www.k9security.gr.
12: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερία στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία.
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... και είναι divino.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο σκαλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.40.

0: 84.
1: Ωραία, φίλε, δεν τα είχαμε τρίσει καλά. Τα βαβαρικά με μπερδέψανε. Μπαίνει μέσα στο ρυθμό 949.
0: Στη δικιά μας σύνοδο κορυφής.

0: 72, αλλά ο Ερντογάν.
1: 92.
0: 180.
2: Επί δύο.
0: Που θα μου πει εμένα ο Ερντογάν. Όσοι κυνηγούν του βαράγκα, του βάρη κρέρια σε κέμπ κρέλερ. Ήταν πολύ χοντρή βρισιά αυτό. Όποιο μιλάει τουρκικά τώρα. Πολύ.
2: Όλο και κάποιο δεν κατάλαβε να ξέρει. Δεν μπορεί. Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Πόσοι μα ακούνε.
2: Υπάρχουν άνθρωποι τουρκόφωνοι.
0: Ξέρω, βρισιέ ξέρω.
1: Ένα αν κατάλαβα μα στείλει στο Viber σε 937-949-949. Τι είπε η Μαγκή.
2: Και ό,τι είπαμε τώρα, ψωμί και αλάτι. Δείτε εδώ στη σημασία.
0: Λέμε τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Είμαστε τσαχπίνιδες.
0: Είμαστε τσαχπίνιδες εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πουλάκια μου.
1: Τραγούδι είναι αυτό.
0: Φάρσες. Καζαντζίδης είναι αυτό. Εξανατολών το μέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Καζαντζίδης τραγουδάει.
2: Έλα, ρε.
0: Τι νόμισες.
1: Άκου τώρα.
0: Είναι στο δίσκο με τη Μαζουβάλα, τη Ζιγκουάλα.
2: Καλά το
1: φωνή αυτή μία είναι. Δεν θα
0: υπάρξει άλλη. Ραμπί, μασαλά. Ακούω τον τρίτο στίχο. Εμένα η τρίτη στροφή με τρελαίνει. Περίμενε.

0: λοιπόν, μα αρέσει.
1: Κάτσε τώρα μπαίνει.
2: Ωραία.
1: Δεν έχει χρόνο φορτούμε. Και δεν το υδρώνει. Και το σκουπίζει μέτωπο.
0: Όχι, ούτε καν.
3: Σιρ, σιρ, jazz, μπέλερ, κάινα, σαν κάινα.
2: Όλοι το ξέρουν.
3: Σιρ, jazz, μπέλερ, κάινα, σαν κάινα.
2: Τι σημαίνει αυτό το ένα.
0: Εσύ τώρα.
3: Όινα, σαν, όινα, σαν.
0: Τα έχω μάθει λίγο φόνο.
1: Σαν πω θυμάμαι και τι σημαίνει.
0: Εσύ τώρα, έτσι το ξέρουμε.
2: Μπέτι, θυμάσαι καμιά φάρσα που έκανε όταν ήσουν παιδί, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα σήμερα.
1: Παίρναμε τηλέφωνα με του κολλητού μου.
0: Ναι.
1: Διαφόρους κυρίους, μεγάλες ηλικίες κυρίες, δεν τους ξέραμε, ή και φίλους μας και τους λέγαμε με. Ναι, παρακαλώ, λέγανε και λέγαμε. Σε βλέπω.
2: Σκιάζεται, ρε φίλε.
0: Ναι,
2: σε βλέπω. Έλα τώρα. Έλα τώρα.
1: Και κατουριόμασταν αυτό.
0: Ειδικά στο σταθερό που δεν είχε αναγνώριση.
2: Ναι, καλά. Τι, γιατί άμα σε έπαιρνα με απόκραψη στο κινητό, δεν θα τα έκανε πάνω.
1: Και η άλλη φάρσα που κάναμε, επειδή άκουγα αυτό που λέει, τι κάνατε στην γιαγιά σου, που ήταν κατούριμα.
2: Το γραφείο του κυρίου Καρατζαφή.
1: Όταν φύγαμε πια από τη συνοικία, από το σπίτι, τη μονοκατοικία, και πήγαμε σε διαμέρισμα στο κέντρο τη πόλη, στην Ξάνθη. Είχαμε δύο τηλέφωνα, ντούμπλεξ. Όταν έπαιρνε από τη μία συσκευή, η άλλη έκανε τρτ.
0: Μπράβο.
1: Και η γιαγιά μου μπορδευόταν και πήγε και σήκωσε το τηλέφωνο. Και ξεκινήσαμε λοιπόν να τις κάνουμε φάρσες. Και μία μέρα κάνουμε τη φίλη της. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Τη Λαμπρινή, ξέρω εγώ. Έλα, μα τι κάνεις. Καλά, Λαμπρινή, πώς είσαι. Κάναμε κανονική συνομιλία με τη γιαγιά. Ώσπου πια δεν αντέξαμε. Πέσαμε κάτω, κατουρημένοι από τα γυαλιά. Και έρχεται και μας λέει: δεν τρέπεστε, καλή, μιλούσαμε τη γυναίκα και μας το κλείσατε.
0: Αχ, λοιπόν, θα γελάσω σήμερα. Θα γελάσουμε σήμερα.
2: Για Μαθήλδη ήταν μια θεά. Στείλτε μας το 6937-949-949. Τι φάρσεις κάνατε, παιδιά, τι φάρσες.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Θα με πονέσεις.
1: Δεν θα πονέσουμε τώρα. Τώρα θα περάσουμε ωραία. Πήραμε καφέδες.
2: Πήραμε.
1: Πήραμε σνακ.
3: Μισό λεπτό να απαντήσουμε. Ναι.
1: Πήραμε. Έχουμε καναπέ.
4: Όχι.
1: Αλλά δεν πάμε. Έχουμε καναπέ.
3: Καναπέ.
1: Δεν πειράζει, και στην καρέκλα θα το δώσουμε.
5: Όλα. Θέλω να τα ξέρω. Όλα.
6: Όλα στη φορά.
0: Στη φορά κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ναι. Έκανα ακρόαση για γκέι ρόλο και τι? Ο λόγος που δεν το πήρα είναι επειδή ήμουν καραφλός.
1: Λοιπόν, Νίκος Μουτσινάς, φίλε, να χάσεις ρόλο από τη θαλάκρα.
0: Καλά, χάνεις ρόλο τώρα, μα θέλουν.
3: Γιατί
0: να το...
3: ο καραφλός είναι κόντρα.
1: Χάθηκε να του δώσεις μια καούκα.
3: Κόντρα ρόλο ως γκέι.
0: Δεν τους έκανε.
1: Όχι, λέει,
0: λέει,
1: τους έκανε επιθετικός.
0: Ναι.
1: Έβγαινε. Μπράβο, δηλαδή και καραφλός. Εσένα σύριαλ που έλεγε παλιά.
0: Στη Σοντισιόν ηθοποιεί, δεν φαντάζεις τι ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ακούμε,
3: άρα
0: τι.
3: Άρα ήταν δικαιολογία αυτή, δεν ήταν η πραγματική.
1: Όχι, αυτή, ρε παιδί μου, τους άρεσε.
0: Απλά δεν
1: αλλά
0: θέλανε,
1: σκεφτήκανε.
0: Ναι.
1: Καταρχάς δεν ήταν γνωστός τότε ο Νίκος.
0: Καλά, ναι.
1: Τότε ξεκίναγε.
0: Ήταν στις αρχές.
1: Στις αρχές. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι μας άρεσε πολύ αυτό, αλλά φοβόμαστε ότι η εικόνα αυτή. Mm. Έχει και λίγο. Ναι. Δεν είναι γλυκούλης ο Νίκος, πώς να σου το πω. Είναι και ο τρόπος που μιλάει πιο.
3: Ναι, λίγο έτσι αγκρέσιμο.
1: Ναι, και είσαι καραφλός και θα βγεις επιθετικός.
0: Εγώ θέλω να. Δεν μπορούσε να μας πει ποια σειρά ήταν αυτή. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που μας λένε
1: κάτι.
0: Να έχουμε μια εικόνα ποιος το έκανε. Γιατί
1: θέλει,
0: κακό είναι.
1: Δεν θα ήθελα να το πει μάλλον.
0: Και μετά από τόσα χρόνια έκανε πάντως, λέει, αυτή η σειρά πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Ως απαράδεκτος. Πολύ παλιά πάμε. Είμαι
1: απαράδεκτος ο Νίκος πήγε σχολείο.
0: Άλλη γενιά ηθοποιών εκείνη, άλλη φουρνιά. Θύμωσα που έγραφαν ότι τραγουδάω σε σουβλατζίδικο.
1: Ναι. Ποια?
0: Το συνόδευαν δε και με μια φωτογραφία που ούτε εγώ η ίδια ατυχέστατη δεν γνωρίζω, λέει, τον ένα να γνωρίζω τον εαυτό μου. Φαντάσου. Η Σαμπρίνα.
3: Έλα ρε.
0: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν ότι τραγουδάει σε σουβλατζίδικο. Mm. Η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικο και είχαν και μια φωτογραφία της, λέει, που η κοπέλα δεν ήταν. Ήταν, λέει, μια φωτογραφία από πολύ κακή στιγμή. Γιατί? Για να κάνεις το κλικ, ρε Φορτούνη, δεν το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες εντωμεταξύ και, και είναι φανταστικό για μένα, δηλαδή, όταν τραγουδάς, ας πούμε, πάω να φάω κάπου και αυτά, μια Κυριακή μεσημέρι και αυτά, και έχει κάποιο καλλιτέχνη και τραγουδάει, παιδιά, ξέρετε τι γλέντια γίνονται τις Κυριακές.
3: Και τι να τρώει το σουβλάκι και να τραγουδάει μπούμ μπούμ η Σαμπρίνα
0: από πάνω. Και να τρως και να.
3: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, και αν σ' αρέσει το σουβλάκι μπούμ.
0: Θα πει και άλλα τραγούδια.
3: Γιατί μπούμ μπούμ.
0: Το σουβλάκι μπούμ μπούμ.
3: Ναι, χαρά πήγαινε.
0: Σε αυτά τα μαγαζιά, λέει, έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, λέει η Σαμπρίνα, όπως ο Βαρθακούρης, ο Γιάννης Βαρδής. Γιατί να γράψουν, λέει. Σε ένα συγκεκριμένο μαγάζι, δεν μπορώ να πω ποιο.
3: Το οποίο έχει και φαγητό. Παλιά, τι λέγανε, στις δόξες τα μπουζούκια είχαν κανονικό μενού.
0: Βέβαια, αγάπη μου.
3: Και ήταν και ακριβότατο σε πληροφορώ να πας πρώτο τραπέζι και να φας.
0: Μια χαρά είναι.
1: Πρώτο τραπέζι σουβλατζίδικο.
3: Όχι στα μπουζούκια που είχαν τα μενού.

0: μόνο περσέ στην ομάδα που ήμασταν φέτος μαζί.
1: Και σε λάθη του λέει τώρα, αλλά
0: και σε πρόσωπα έπεσα έξω.
1: Να.
0: Και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Σε θέμα συμπεριφοράς, δουλειάς. Δεν λέω προς Θεού ότι τα έκανα όλα τέλεια και ότι ήμουν τέλειος και φοβερός και τρομερός κτλ.
1: Απλά δεν ήταν αυτά που πίστευε. Μιλάω
0: δικές μου επιλογές.
2: Βλέπω μία απογοήτευση.
0: Αυτά που πίστευα εγώ, μπράβο. Μπορεί να είναι και επιθυμητή.
1: Ότι βγήκε κερδισμένο στο τέλος.
3: Δεν θα απογοητευτείς όταν είσαι σε ένα κανάλι. Εσύ προτείνεις μία συμπαρουσιάστρια και στο. Εντάξει, δεν ταιριάζεις. Πες, δεν βγαίνει χημεία. Αυτό δεν το ξέρεις. Έτσι προτείνεις ανθρώπους.
0: Ναι,
3: βλέπεις κάποια πράγματα, μπορεί να σου βγουν, μπορεί να μην σου βγουν. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά στο τέλος, ας πούμε, εσύ να φεύγεις και αυτή να μένει με εκπομπή.
1: Α, γιατί παίζει τέτοιο σενάριο.
3: Βέβαια.
2: Παίζει το σενάριο να συνεχίσει Σαββατοκύριακο.
3: Παίζει το σενάριο να συνεχίσει Σαββατοκύριακο με την Κατερίνα Ζαρίφη, η Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Τι?
3: Ναι. Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον άξονα.
2: Μπράβο.
1: Περιμένετε, ρε παιδιά.
3: Τι?
2: Συναχωρήθηκες,
1: μου κάνει λίγο Ζαρίφη Μαλέσκου όντως μαζί.
2: Ναι, έτσι ακούγεται.
1: Πώς σας ακούγεται,
2: έτσι γράφεται στα ρεπορτάζ. Έτσι γράφεται.
1: Έτσι γράφεται.
2: Ναι,
1: έτσι
2: είναι κάτι δεδομένο.
3: Και στα τηλεοπτικά πηγαδάκια backstage.
1: Γιατί δεν πιστεύω υπήρξε, ότι ο Λάμπρος τώρα να μείνει.
2: Υπήρξε
1: χωρίς.
2: Στο παρελθόν η φημολογία ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει και με δική του εκπομπή και με κάτι διαφορετικό. Ίσως ένα late night show, κάτι.
1: Ναι. Θα του ταιριάζει του Λάμπρο ένα late night. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μου αρέσει και στάδιο.
2: Δεν ξέρω τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Απλά τον βλέπω λίγο απογοητευμένο εδώ πέρα από πρόσωπα και καταστάσεις.
1: Ναι, είπε ότι θα διέγραφε πολλές στιγμές. Δεν πέρασαν καλά. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό. Mm. Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το παρασκήνιο όπως το Σαββατοκύριακο θα το κάνουν οι Ζαρίφοι με την Ιωάννα Μαλέσκου.
3: Βεβαίως, κούκλα μου.
1: Οπότε πώς μπορεί να αισθάνεται αυτό. Ναι.
3: Κατάλαβες.
2: Τα έλεγε η Άρια που συνεχίζει και αυτή στο Open.
1: Και εκείνη μέσα στο όπλο.
3: Ναι, ναι, συνεχίζει. Καθημερινό μεσημεριανό η Άρια.
1: Καθημερινό μεσημεριανό.
2: Όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα.
3: Από μένα και ξέρω το και τους υπόλοιπους.
2: Τι?
3: Βεβαίως.
1: Θα κάνουμε μεσημεριανό στο Open.
3: Καθημερινό.
1: Θα τους πεις.
3: Ξέρω και τους υπόλοιπους.
1: Θα τους πεις.

0: σου πω. Δεν έχει μείνει και κανένας. Εδώ συζητάμε λοιπόν, παιδιά, με Βασίλη Φορτούνη, Εθνά Αφαλίδου, στο 6937-949-949. Μπορείτε να μας στείλετε φάρσες που κάνατε μικροί. Έτσι. Λοιπόν, η Γογό λέει. Καλημέρα, παιδιά. Έπαιρνε τηλέφωνο εγώ και έλεγε: καλησπέρα, ο κύριος Κολοβός. Ναι, ποιος είναι, έλεγε. Εδώ η ουρά σας.
1: Αχ, του Κολοβού η ουρά.
0: Η Ελίτσα, λοιπόν, λέει: φάρσες, ασταμάτητη ήμουνα. Ακόμα κάνω τώρα που είμαι 40. Τι τηλεφωνικές, τι κουδούνια. Αλλά η χειρότερη μου ήταν που έπιανα μικρές ακρίδες και τις έβαζα στις πλάτες μέσα στην μπλούζα στους φίλους μου.
1: Πω, το χειρότερο.
2: Μπορώ να υποθυμίσω.
0: Μπορώ να πάθω βαρύ εγκεφαλικό,
2: Γιατί ξέρεις, λες τώρα αυτό είναι κατσαρίδα ή τέλος πάντων τι θα με φάει.
1: Καλά, γιατί και η ακρίδα είναι ευχάριστο, δηλαδή να σε κουμπίσει.
2: Όχι, ρε παιδί, αλλά το κατσαρίδα καλύτερα.
1: Ναι, έχεις δει την ακρίδα πώς είναι με τα χέρια
2: έτσι.
0: Καλέ, εγώ τη βλέπω μπροστά μου και φεύγω. Πού να την βάζεις πάνω μου, σου λέω μπορώ να πέσω κάτω, να πάθω τίποτα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λοιπόν λέει, άμα βλέπαμε γάτα σε κάδο, κλείναμε το καπάκι. Και όταν πήγαινε να πετάξει κάποιος στα σκουπίδια, πεταγόταν πάνω του.
2: Όχι, ρε παιδιά. Δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν τα κάνουμε αυτά, Κωνσταντίνε. Και λέει και κάτι άλλο παρακάτω που δεν θα το διαβάσω, γιατί νομίζω ότι ο δικαστικός επιμελητής είναι καθοδόν για τον Κωνσταντίνο, για το σπίτι.
2: Κωνσταντίνε, μόνο τέτοια μας θέλεις. Είναι αυτός που έστειλε, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και χαλούσε τις σοκοφρέτες. Τις πατούσε.
1: Τι να του πω του ανθρώπου τώρα. Του περνάμε ένα μήνυμα εδώ. Χαλαρά, έτσι είναι ωραία.
0: Λέει για σένα και για τους άλλους. Κωνσταντίνε, ποιος είναι ο δικαστικός επιμελητής.

0: είστε σατανάδες. Μόνο αυτό έχω να πω. Ο Παύλος λέει: όταν ερχόταν η γιαγιά μου σπίτι, λυγίζαμε τα ποδάρια από την πολυθρόνα και μόλις ξάπλωνε η γιαγιά.
1: Έλα, η γλυκούλα.
0: Η Γεωργία. Λοιπόν, δύο φάρσες ήταν οι αγαπημένες μου. Η πρώτη ήταν ότι έκανα ότι έχω λιποθυμίσει και δεν μπορούσα να με συνεφέρω με τίποτα. Και η δεύτερη ήταν να πηγαίνω πάνω από κάποιον που κοιμόταν, να τον κοιτάζω επίμονα από πολύ κοντινή απόσταση στο πρόσωπο μέχρι να ανοίξει τα μάτια του για να τρομάξει.
1: Καλά, αυτό είναι. Αν είχε φάει σφαλιά, θα ήταν όλοι δικοί σου. Αυτόματα. Αυτόματα.
0: Του έλεγα θέλω να παραγγείλω. Ναι. Παρέγγειλνε και στο τέλος έφτανε 100 ευρώ. Μόλις έφτανε 100 ευρώ, το κλείσε τη πιτσαρία. Ο άλλος είχε ξεκαρδιστεί.
2: Αλλά είναι καταπληκτικά. Πού τα σκεφτήκαν αυτά, δεν τα έχω κάνει ποτέ.
0: Εσύ έκανε τον εξαρχίδι αυτό.
2: Εντάξει, εσύ. Αυτό αν πες ότι είναι λογοπαίγνιο.
0: Του άρεσε. Εσείς πού το σκεφτήκατε να παίρνετε τους επταρχίδιδες. Να τους λέτε ο κύριος Εξαρχίδη. Ο κύριος Εξαρχίδη. Όχι, Εξαρχίδη, για ένα τέτοιο κάνει έτσι για ένα αυτά.
1: Θα έπρεπε δηλαδή στην πιτσαρία, μην τυχόν και υπάρξει καμιά πιτσαρία και άνθρωπο.
2: Και χαιρόταν και έγραφε. Έγραφε τρεις, μα απ' όλα.
1: Έλα ρε. Είστε
0: σατανάδες. Λοιπόν, γι' αυτό και μόνο θα τιμωρηθείτε. Θα πάμε σε διάλειμμα.
2: Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πούμε περισσότερο και εμείς τα δικά μας διαφημιστικά. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο, παιδιά. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Και σήμερα το δίκτυο κινητής είναι από τη Vodafone και δυναμώνει. Το πετυχαίνει με μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερο στο Vodafone.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχή. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνα. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Αρχίζει.
14: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
21: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
24: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
23: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
25: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
26: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
27: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
30: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
31: Πάμε πρωινό με την Βέντη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949 λοιπόν και συνεχίζουμε. Ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε το τώρα στο Μασούτης app και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus, σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πάνε εύκολο, κατεβάζεις το Μασούτης app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε λοιπόν τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν. Μέχρι 15 Ιουλίου πρόλαβε το Μασούτης app. Ρε Φορτούνη, download, register and good luck, honey.
2: Είδες πόσο εύκολο ήταν.
0: Πάρα πολύ εύκολο ήταν, Φορτούνη. Πάμε κίνηση τώρα.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
33: Τι γίνεται πράγματα στους δρόμους της πόλης?
2: Τι να γίνει, εκεί που λέει η Μπέτη την αναφορά για το Μασούτη, τσουπ, πετάει το χάρτη της κίνησης. Και τι γίνεται στο ποτάμι?
0: Τι γίνεται?
2: Χαμός στο κατέβασμα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πάλι.
0: Για μπάνιο πάνε. Πού πάνε?
2: Για δουλειά πάνε οι άνθρωποι ακόμη, γιατί μάλλον δεν είναι και αυτή τη διαμήρα με εμά.
0: Δεν έχει λεωφορεία, σχολικά, δεν έχει πολλά πράγματα.
2: Ο Κηφισός όμως μαζεύει όλη την κίνηση εκεί πέρα, όπως και η άνοδο στη Συγκρού. το μποτιλιάρισμα στο κέντρο είναι σταθερό και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά γνωστό πρωινό μποτιλιάρισμα για αυτές τις μέρες. Καλημέρα.
0: Έλα, θα σας ταξιδέψουμε τώρα με τον καιρό.
2: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό.
2: Κάτσε, παίζω τη μελόντικά μου.
0: Παίξε μελόντικες. Έλα. Αρμόνιο είναι αυτό, ρε.
2: Είναι αυτό.

0: άδεια.
1: Τι ωραία παραλία πήγαμε.
2: Πήγες. Τέτοια τραγούδια δεν μας βάζει, ρε Φορτούνη.
1: Αχ, δροσερά. Θα τα βάλω. Έρχονται σιγά σιγά και αυτά.
0: Τώρα καλείτε όμως το 2-10-68-35-7-22, γιατί έρχονται και αυτά. Έρχεται και η μαντάμπα.
2: Έρχεται και αυτή τη ρίχα ξεχάσει.

0: Με την Κατερίνα Λιόλιου να μας έχει φέρει το λογαριασμό, ήρθε η στιγμή για να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα, την οποία από ό,τι φαίνεται σήμερα την ξεχάσαμε.
1: Όχι, ποιος την ξέχασε? Εσύ και η Μπέτη.
0: Ενώ εσύ.
1: Εγώ πάντα τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν, θα κερδίσετε στο παιχνίδι με τη Μαντάμ Μπακίρα 2 πίτσες από την Pizza Fan. Και αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca και Pizza Fan με Φιλαδέλφια και μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Και μπορείς να τη δοκιμάσεις και τις δύο αν παίξεις με τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Μαντάμ Μπακίρα μου. Hello. Βλέπετε εδώ τι φίδια έχετε.
4: From now on. Δηλαδή και το μικρόφωνο δεν μου ανοίγει και με ξεχνάει.
1: Τι
4: from
1: να
4: now on I talk only to you.
1: Ευχαριστώ πάρα Αθήνα. Πολύ.
4: Only to you.
1: Ναι.
4: Γιατί ο Βασίλης Φορτούνης από την αρχή δεν με χωνεύει.
1: Το δεν με θέλει. Και εγώ έχω διακρίνει.
4: Εγώ όμως είμαι άνθρωπος υπεράνω. Δεν παίρνω στη διεύθυνση να τον απολύσουν.
1: Που θα μπορούσα
4: να το κάνω.
0: Βέβαια.
4: Γιατί είχα τη δύναμη. Δεν το κάνω
0: απλά
4: όμως.
0: Απλά το λέμε στον αέρα μόνο. Και λες, α, δεν με θέλει.
1: Γιατί η Μπέτη είναι καλύτερη.
4: Πώς δεν ισχύουν.
1: Πού είναι και κολλητή σα.
4: Δεν θα τα πω.
0: Εγώ τώρα θα την πληρώσω. Την ξέχασα η Μπέτη, την πληρώσω εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν.
4: Εσύ είπε ότι την ξεχάσαμε όμω.
0: Γιατί είπα την αλήθεια. Δεν είμαι σαν την Αθηνά. Ναι, τη θυμήθηκα εγώ για να βγάλει την ουρά τη απ' έξω.
4: Η Αθηνά με γλύφει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ έχω ανάγκη να
0: γλύψω.
1: Εγώ δεν προσκύνησα ποτέ κανέναν. Ούτε και χρεώθηκα. Σαν τον Κυριαζή.
4: Τώρα δεν μου λέτε. Αφήστε τα χαζά να παίξουμε. Βάλε το.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Οχ, τι έχει συμβεί,
2: κυρία μου. Στεναχώρια.
0: Βούλιαξε το καράβι, βούλιαξε, τι έγινε.
1: Όχι, απλά δεν το πιστεύω ότι παίζω.
3: Και είδες, φίλοι μας, είδες.
1: Κέρδισα Οικονομόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα, πήγα χθες.
3: Ήταν ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν τέλεια βραδιά.
3: Μπράβο.
2: Πόσο χαιρόμαστε.
0: Πού το κέρδισε τον Οικονομόπουλο? Εδώ, αλλά σε ποια εκπομπή?
2: Στο Πάμε Πρωινό.
1: Σε εσάς.
3: Το Πάμε Πρωινό.
2: Βεβαίως, στο κορίτσι μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι ωραία. Λοιπόν, άκου, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο και πάμε να παίξουμε. Πάμε.
0: Ωραία, πώς ονομάζεσαι?
1: Είμαι η Έφη.
0: Γεια σου, Έφη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έφη, λοιπόν, να το πω, να το ξεκινήσω.
1: Για πάμε.
0: I've made you into a god. One time to see you, to tell you I love you, come back. I've made you into a god. One time to see you, but you pushed me away before I even talked to you. One time to see you, to tell you I love you, I've made you into a god.
3: Έλα, εύκολο.
1: Έχω κάνει Θεό.
0: Έλα, βρε, Έφη μου. Έλα, βρε, Έφη μου. Μπράβο που κέρδισες τις πίτσες. Είσαι θεά.
1: Όχι δουλειά και λέω μόνο για εσάς ότι κερδίζω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Μαντάμπα κύρα, είσαι θεά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου, ευχαριστώ.
2: Ορίστε, τα λέει.
0: Αλλά
2: ο
0: είναι δυνατόν να βάλετε το μαζονάκι, το σε έχω κάνει Θεό, και όχι την Κατερίνα τη Στανίση, ρε παιδί.
2: Εντάξει, είναι και ωραία κι αυτή η αυτή που το λέει. Φανταστική κορυφή.
0: Η Κατερίνα τη Στανίση έχει πει το μυστικό μου έρωτα, έχει πει το δεν άκουσα πώ είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, που το
2: σύντομα. Την κάνει πολύ ωραία και η Μπέτη Μακύρα.
0: Μπέτη, κάνει την Κατερίνα τη Στανίση. Ναι, κυρία Μακύρα, την κάνω. Για κάνει μα λίγο να δούμε.
2: Μισό λεπτό.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ αυτή.
2: Ωραία.
0: Εγώ την κάνω καλά όταν μιλάει.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά καμιά φορά λέτε για μαλακές. Έτσι για να περνάει η ώρα. Εγώ ένα έχω να σας πω. Αν ξαναβάλετε αυτόν να λέει τους έχω κάνει Θεό και όχι εμένα που είναι το δικό μου το πρωτότυπο, θα έρθω και θα σας το διαλύσω όλα και στο ρυθμό για σας.
3: Ωραία, παιδιά.
4: Θα μιλήσετε λίγο, γιατί έχω τόσα χρόνια, τόσα χρόνια στη νύχτα. Νομίζετε ότι... Λοιπόν, και
3: σας.
4: Μου κάνει και ο άλλος νοήματο ότι δεν έχουμε χρόνο.
3: Όχι, να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας.
4: Μπορεί να πάω να λέω εγώ.
2: Πώς δεν πάω να...
0: Έφη, σε αγαπάμε.
3: Bye.
0: Θέλεις δωράκια, πάτο. Θέλεις...

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν
2: τα καλύτερα
1: εποχή
2: μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
12: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
15: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
16: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
17: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health.
2: Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
19: Γιώργο, πού χάθηκες?
20: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
19: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
20: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: ενέργεια αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκή, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου εδώ στο ρυθμό για ακόμα μία ώρα. Την τελευταία μας, την πιο δυνατή, την πιο φορτσάτη που μοιράζει και φανταστικά φθόρα. Διότι έρχεται η Λέσχη των Καμένων Ποιητών. Θα δώσουμε λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο.
11: Μάλιστα,
10: έτσι.
11: Ναι.
12: Δύο εισιτήρια πήγαινε, έλα με Golden Star Ferry σε όποιο προορισμό και όποτε εσείς θέλετε. Αρκεί να γράψετε ένα πείμα και να μας κάνετε να ξεκαρδιστούμε στο γέλιο.
10: Έτσι. Με τη λέξη προϋπόθεση να βάλουμε σήμερα.
11: Σήμερα θα βάλουμε τη λέξη φάρσα.
12: Φάρσα.
10: Αυτό ήταν το θέμα.
11: Ωραία
10: μας
11: η φάρσα.
10: Πολύ ωραία, αφού είχαμε και αυτό το θέμα ημέρα σήμερα.
12: Σούπερ.
10: Με τη φάρσα θα παίξουμε. Ωστόσο, έρχεται και η Dr. Betty.
11: Ναι.
10: Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, αυτή την ώρα?
12: Και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα? Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Θα γελάσουμε με την καρδιά μας.
11: Έχουμε Βανδύ. Έχουμε Αργυρό.
10: Έχουμε Θεοδωρίδου.
11: Έχουμε Θεοδωρίδου την αγαπημένη μας.
12: Γράφτε τώρα εσείς το ποίημα σας με τη λέξη φάρσα μέσα. Θέλουμε να είναι πολύ αστείο ποίημα. Έτσι έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα. Έχει ανέβει ο πύχης.
10: Βέβαια.
11: Και κυρίως έχουμε την έρευνα με σεξ από την Dr. Betty.
10: Έρχεται και αυτή.

0: Dr. Betty.
1: Σήμερα η εκπομπή και το θέμα της είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Φαλίδου. Βασικά αυτή η στήλη νομίζω ότι δημιουργήθηκε για την Αθηνά Φαλίδου.
2: Νομίζω είναι
3: τόσο
2: της
3: πολύ γιατί σας βγάζω τα σεξουαλικά σας.
1: Ναι, όχι. Αυτά. Μας βγάζει συνήθως τα ανάποδα. Μας έχεις διχάσει η αλήθεια. Είναι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, τη μία περιμένουμε να είσαι πάρα πολύ συντηρητική,
2: ναι.
1: Γιατί συνήθως είσαι.
3: Δεν ξέρω γιατί σας έχω δημιουργήσει αυτό το αίσθημα. Επειδή δεν θέλω τις απιστίες και τα κέρατα και τα swinging. Γι' αυτό σας έχει γεννηθεί. Δεν θέλω
1: για να πέτυχες. Swinging σήμερα έχουμε. Αλλά κρουαζιέρα.
2: Όχι κούνια.
1: Swinging με κάτι από women empowerment. Τι εννοώ.
2: Γυναίκα με δύναμη.
1: Τι συμβαίνει στην πιο members only kinky κρουαζιέρα.
2: Μόνο για μέλη
1: και
2: kinky κρουαζιέρα.
1: Και kinky. Και swinging και κρουαζιέρα.
2: Πρέπει να έχεις
1: καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.
3: Κατάλαβα.
1: Τι κατάλαβα.
3: Εκεί θα φοράνε μέσα στο πλοίο ή θα κυκλοφορούν ξεβράκι.
1: Τι νοιάζει εσένα.
3: Τι με νοιάζει εμένα.
2: Τι βρακεί το θέμα όμως.
1: Για το δικό μου. Λοιπόν, φανταστείτε μια κρουαζιέρα. Όπου η Δονή συναντά τη γυναική ενδυνάμωση. Λοιπόν, μιλάμε για την Killing Kittens.
2: Ναι.
1: Την πιο exclusive kinky κρουαζιέρα στον κόσμο. Την έχει δημιουργήσει η γυναίκα, η Emma Sale. Το swinging δεν είναι εδώ μόνο παιχνίδι, προσέξτε.
3: Είναι
1: ένας τρόπος σεξουαλικής αφύπνισης. Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας?
2: Ποιος?
3: Για πες μας.
1: Για φανταστείτε.
3: Ναι.
1: Οι γυναίκες έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Κανένας άντρας δεν επιτρέπεται να κάνει την πρώτη κίνηση.
3: Θα είναι κρουαζιέρα γυναίκες άντρες και οι γυναίκες θα είναι αφέντρες δηλαδή. Αυτό θέλει.
1: Ακριβώς. Αλλά swinging, αλλά ξοκολιές δηλαδή, με λίγα λόγια. Οι καμπίνες κοστίζουν από 5 έως 35.000 λίρες. Το sold out.
3: Θα πληρώσουμε
1: είναι...
3: κιόλας.
1: Ε, τι.
3: Πάμε εκεί, δηλαδή.
1: Θα πληρώσουμε, θα μας αυτόσουν. Ναι, αλλά πας για αυτό το λόγο, κούκλα μου, για να κάνεις swinging.
3: Τέλος πάντων, πες ότι τα έχω.
1: Εσύ αποφασίζεις, δεν αποφασίζει ο Γιάννης.
3: Ναι,
2: επιθυμείς.
3: Θα πάρω και τον άντρα μου μαζί.
1: Με ποιο
2: είναι ο βασικός όρος, δεν κατάλαβες. Οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες.
3: Ναι, καλά. Για συνεχίστε.
1: Δηλαδή, θα το κάνει ή θα δώσει και τον Γιάννη. Ποτέ. Λοιπόν, το sold out είναι δεδομένο γιατί οι επιβάτες ξεκινάνε από 24 ως 74 ετών.
3: Χαρά στα κουράγια τους.
1: Χαρά στα κουράγια τους. Δεν είναι, λέει, ένα 7ήμερο πλωτό πάρτι απλά. Είναι ένας ασφαλής χώρος για γυναίκες που θέλουν να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή τους και να εξερευνήσουν τις επιθυμίες τους χωρίς ταμπού.
3: Τι παρέα θα κάνουμε
2: με την 74χρονη?
3: Με την γυναίκα 74χρονη. Τι θα κάνουμε, να κεντάμε?
1: Θα παίζουν το κατά πού θα πέσει. Το κρατάς και τα αφήνεις και βλέπεις κατά πού θα πέσει. Δεξιά ή αριστερά. Και βάζει αρχήματα.
3: Αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι που τα ζουν αυτά. Μπράβο, τους το λέει η παρδικούλα τους.
1: Ναι, γιατί όχι. Άμα αντέχουν και ψάχνονται και θέλουν να δοκιμάσουν. Εμείς δεν κρίνουμε.
3: Εμείς να κρίνουμε είναι δυνατόν. Τι μας νοιάζει εμάς, ο καθένας όπως
2: είναι. Τι είναι δυνατόν να κρίνουμε εμείς αυτές τις ιδέες? Αυτές τις ανομαλίες θα κρίνουμε δηλαδή τώρα εμείς?
3: Θα πήγαινες εσύ.
1: Εσύ θα πήγαινες που το παίζεις έξυπνος.
3: Θα πήγαινες, για να λες.
2: Τρέχοντας.
1: Εννοείται 100%.
3: Με σύντροφο θα πήγαινες εσύ.
1: Ναι ρε, 100% Φορτούνης. 100% Φορτούνης.
3: Θα πάω κι εγώ για να είμαι από μια ρολή και να γελάω. Γι' αυτό θα πάω.
1: Εκεί άμα πας θα συμμετέχεις, κούκλα μου. Δεν θα κοιτάς. Δεν πας εκεί να κοιτάς.
2: Πορε που φτάσαμε.

0: Ό,τι είναι τώρα, παιδιά. Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω, είναι το νέο σλόγγαν μας για το
1: ναι,
0: πάμε πρωινό.
1: Όχι, ό,τι είναι. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φάρσα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ετοιμαστείτε, γιατί θα κερδίσετε εκτοπλοϊκά εισιτήρια, ρε παιδιά. Δεν είναι τυχαίο τώρα το δώρο μας.
0: Όχι,
1: είναι δωράρα.
0: Όχι, όχι. Ας μείνουμε στη λέσχη καλύτερα.
1: Θέλετε. Όχι, όχι, να μας πει.
0: Όχι,
1: αυτό
0: να
1: που
0: μείνουμε
1: έχεις.
0: Στη λέσχη καλύτερα.
2: Γιατί τι θέμα έχει.
1: Κάτι θέλει να μας πει, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ, το παρατάω.
2: Μετά το swinging στην κουραζιέρα με του
1: συνταξιούχου.
0: Υπάρχει και χειρότερο.
1: Για πες, τι.
0: Γυναίκα έχασε 10 χρόνια αναμνήσεων και έπαθε την λεγόμενη σφαιρική αμνησία.
1: Πώς είναι
0: αφού
1: αυτό?
0: Αφόδευσε με υπερβολική δύναμη.
1: Α, όταν... τι σημαίνει αφόδευμα με υπερβολική δύναμη?
0: Όταν καταπονείς πολύ τον εαυτό σου και έρθει σε μια κατάσταση που έχεις κουραστεί πολύ και σωματική καταπώνηση έντονη, ναι. Υπάρχει αυτή η ορολογία που λέγεται σφαιρική αμνησία. Γιατί μπορεί να μειωθεί η ροή του αίματος στον εγκέφαλο και έτσι δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα στις αναμνήσεις.
2: Να πας για τουαλέτα και να βγεις.
1: Από το σφίξιμο ή της έφυγες σπρέι πολύ δυνατό?
2: Όχι, από το σφίξιμο για να φύγει.
1: Ο Φορτούνης, γιατί γελάει? Εγώ ιατρικά ρωτάω. Εξήγησέ μου, γιατί αυτό δεν μπορεί.
2: Τώρα Φορτούνης να σκεφτεί ότι έχει πάει.
1: Από το πολύ σφίξιμο για να καταφέρει η γυναίκα να φωτέψει.
0: Αυτό.
2: Ανοίγει την πόρτα μετά και λέει στον άνδρα: ποιος είστε εσείς, τι θέλετε εδώ πέρα?
1: Συγγνώμη κύριε, δεν άκουσα. Πώς είπατε, ορίστε.
0: Θα έπρεπε να μην θυμόμαστε κανέναν εμείς. Τόσες φορές που μας έχει συμβεί, θα έπρεπε να είμαστε με μολική αμνησία.
1: Γι' αυτό να προσέχεις, να τρως δαμάσκηνα και τέτοια, άμα δυσκολεύεσαι. Δαμάσκηνα, ακτινίζια.
0: Μείνα στο υπερβολική δύναμη, δεν ξέρω να δυσκολεύουμε.
2: Σφίξιμο λένε οι παιδί μου.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ότι είναι τόσο επικίνδυνο.
2: Κι όμως είδες.
0: Εσείς θέλετε να
1: μας φυλάξει. Είναι να ξυπνάς το πρωί και να κάνεις το σταυρό και να λες: πού θα μου έρθει σήμερα?

0: την ευθύνη στο πάμε πρωινό της Τετάρτης. Εμείς κατεβάσαμε και το Μασούτης Application, είμαστε έτοιμοι για τα ψώνια μας. Το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας, με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Δεσμεύουμε διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί και έτσι χρησιμοποιούμε οι vouchers και τα φυλάδια προσφορών online. Έχει πολλές συνταγές και για το καθημερινό μας τραπέζι και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού μόνο για εμάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και μαθαίνουμε και όλες τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε
2: πείμα
0: για
2: να γράψετε, παιδιά, έχετε
1: πείμα
2: χρόνο.
1: Πείμα με τη λέξη φάρσα.
2: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
18: 10, 9, 8,
15: 7-7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: δικαίωμα σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Μάθε περισσότερα τώρα που ο Πράκτορ Βουφού σηκώνει το drone του. Τι γίνεται, Πράκτορ, έχει κίνηση στους δρόμους?
6: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, παιδιά.
5: Ναι.
6: Ναι. Έχει κίνηση για 9 και 35 Τετάρτη, 8 του Ιούλη. Πολύ. Και στην άνοδο του Συγκρού και στο κέντρο και προς τα πάνω η Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Αν τώρα κατεβαίνετε στην την Μεσογείο, αρχίζει η πυκνή ροή από την Αγία Παρασκευή και προς τα κάτω. Το ποτάμι μποτιλιαρισμένο από τον κόμμο της Μεταμόρφωσης μέχρι την Ιερά Οδό και δεν συμμαζεύεται. Καλή υπομονή.
3: Ο καιρός σήμερα.
5: Έλα, θα το γλεντήσουμε σήμερα. Συνεχίζουμε σε τέτοιους ρυθμούς καλοκαιρινούς.
6: Α, ωραία, με την κιθάρα μας.
5: Ναι, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Αχ, ανάψτε τη φωτιά να κάτσουμε στην άμμο.
6: Πάμε και.

πια να κάνουμε. Ας τα πονάμε. Λοιπόν, ωστόσο, εσείς αν θέλετε να βουτήξετε, να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, γράψτε ένα ποίημα με τη λέξη φάρσα μέσα και καλέστε τώρα στο 210-68-35-722 να βγείτε αέρα. Γεια!

0: μόνη επιλογή. Είστε η μοναδική μας, η ανεπανάληπτη, η συγκλονιστική επιλογή. Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Ανοίξαμε πύλες λοιπόν και υποδεχόμαστε έναν από εσάς. Τρίψε τα χέρια σου.
2: Ανοίγουμε αυτά.
0: Χειροκρότα, στρώσε χαλί και καλημέρα στον πρώτο ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Ήρθε η ώρα.
3: Σε μένα μιλάτε?
0: Μα σε εσάς μιλάμε.
3: Α, Μέρι.
0: Γεια σας, Μέρι. Τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Σε ταξιδουλεύετε, γιατί μιλάω, ακούγεται σαν συμπή.
3: Όχι.
2: Α, ωραία, συγγνώμη.
0: Αλλά ακούγεται όντως σαν συμπή.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαν αυτό το...
0: Λοιπόν, Μέρι, δώσ' το κούκλα μου, δώσ' το όλο με φόρα.
3: Λοιπόν, χωρίζω και ονειρεύομαι, ελεύθερα πως ρεύομαι και πως αερίζομαι δίχως να ζορίζομαι. Τόσα χρόνια μία φάρσα πέρασαν από μπροστά μου και κατέστρεψαν σχεδόν τα υδραυλικά μου. Πέταξα τα ντουφαλάκ, ελεύθερη γυρνάω και στον πάνω μια χαρά, τώρα εγώ περνάω.
4: Για τους ανθρώπους τους καταπιεσμένους, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αεριστούν.
0: Τα ντουφαλάκρε, πού τα παίρνουμε, θύμισε μου.
4: Στη δυσκυλιότητα.
2: Για τους ανθρώπους, ναι.
4: Κοίταξε, είναι ένα ποίημα το οποίο έχει το κοινό.
2: Με μόνιμο τυμπανισμό.
4: Και με κολίτιδες. Έχει κοινό αυτό.
0: Και ο γάμος μια φάρσα. Μέρι, πονεμένη ιστορία σου, ε.
4: Ναι, ναι,
3: ναι.
2: Αυτοβιογραφική.
0: Το λες με χαρά παρόλα αυτά. Αυτό μας
3: δίνει. Γιατί αφορά τον άντρα μου.
0: Το καταλάβαμε, αλλά. Το καταλάβαμε, αλλά.
4: Τι ωραία.
0: Εύχομαι καταρχάς ο άντρος να μην ακούει.
3: Το γράφω εκ μέρους του.
4: Α, τον εκπροσωπεί.
0: Συγγνώμη, αυτό τα λέει ο άντρας σου και τα λες εσύ με χαρά.
2: Ο άνθρωπος είναι που είναι τούμπανο κάθε μέρα ο άνθρωπος, γιατί σφίγγεται. Ωραία. Καταπληκτικό.
0: Μπράβο, παιδιά. Θα πω εγώ. Για το χιούμορ σας.
4: Ναι,
0: για την αντιμετώπιση.
4: Είστε καταπληκτικοί και οι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Επόμενος.
0: Πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Σε μένα μιλάτε?
0: Ναι, σε εσάς.
5: Α, είμαι η Άσπα.
0: Η Άσπα, μάλιστα.
5: Να ξαναπροσπαθήσω σήμερα.
0: Ωραία. Να προσπαθήσεις, βεβαίως.
2: Μα επιμέρονικά.
0: Έτσι, λοιπόν, για δώσ' το.
5: Λοιπόν, το πίδημα μου άρεσε από μικρό κορίτσι. Όμως η μαύρη τύχη μου με έχει κατουρίσει. Κοντάρι ονειρευόμουνα να μοιάζει του Μανόλου. Μα μου τυχαίνα μια σταλιά. Τρεις πόντους όλο και όλο. Είπα θα δοκιμάσω αλλιώς. Θα μπω στην κληροτίδα.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Μα πώς να φτάσεις κορυφή με τον κλειφίδα. Γι' αυτό κορίτσια προσοχή. Αφήστε το παζάρι. Το πίδημα θέλει σκληρό και δυνατό κοντάρι.
0: Μπράβο.
5: Θέλει και ικανότητες να κόβουν την ανάσα. Αλλιώς το κάθε πίδημα γίνεται μία φάρσα.
0: Ωραία!
4: Πολύ μάλιστα!
0: Πολύ δυνατή! Πώς είπαμε το όνομά σου? Η Άσπα, η Άσπα.
4: Έλα, ωραίο ήταν.
2: Next.
0: Για πάμε στο επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Παύλος είσαι.
6: Τι κάνετε, ναι, ο ίδιος.
2: Είμαστε καλά.
0: Πού είσαι τόσο καιρό, ρε ψυχή?
6: Εδώ έχουμε τα παιδάκια, θα πάμε πέρα δόθε.
4: Είναι στο σχολικό.
0: Α, έχεις ακόμα,
4: ναι,
0: εσύ. Είναι οι παιδικοί σταθμοί, δεν έχουν κλείσει.
4: Ναι, είναι φίλοι.
0: Σαν εμάς και εμείς. Άστα, Παύλο.
2: Έχει συνθέσει?
6: Βέβαια.
2: Ωραία. Πάμε.
0: Δώσ' το.
6: Μια φάρσα είπα να σκεφτώ να κάνω στο μωρό μου. Να βάλω λίγο make-up στο πουκάμισό μου. Για να με δει και να μου πει πού ήσουν, ρε βλάκα, και να τη πω ησύχασε. Σου έκανα μια πλάκα. Μα μόλις άνοιξα τον γκρι, δικό της νεσεσέρ, είδα κάτι και έγινε η καρδιά μου κοκρεσέρ. Είχε κρυμμένο ένα κουτί με προφυλακτικά και ένα λαδάκι ειδικό για προκαταρκτικά. Μου το έπαιζε ευαίσθητη και πως είναι παρθένα, που να ξέρω ότι μένανε από εκεί πίσω τρένα.
0: Εδώ σταμάτησε το τρένο.
2: Ναι, Παύλε, καλά. Τώρα τι γίνεται τώρα?
0: Έχουμε άλλη μία γραμμή. Για να βγάλουμε για άλλη μία στον αέρα. Περιμένετε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
4: Δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα, αγάπες μου, καλημέρα.
0: Αποκλείεται, Αφροδίτη, εσύ είσαι.
7: Έλα, πού
0: είσαι, Αφροδίτη?
2: Κάτσε να βάλω σιρήνες πολέμου. Έλα.
0: Αρχίσει να ανησυχούμε. Λέμε, έπαθε τίποτα αυτό το κορίτσι?
4: Συγγνώμη.
0: Γιατί έριξε μαύρη πέτρα?
7: Ναι, παιδί μου, είχαμε κάποια θεματάκια υγείας οικογενειακά. Τώρα όλα καλά.
0: Έλα, μου. Χαιρόμαστε
7: και
0: πολύ.
7: Δυναμικά, έλειπα ένα διάστημα.
0: Μας έλειψε, σε πεθυμίσαμε. Ο Φορτούνης τα έχει βάψει μαύρα. Δεν έχει συνέλθει από τότε που εξαφανίστηκες.
7: Αγάπη μου, να σου πω ένα μήνυμα στο Instagram. Δεν μου στείλει.
4: Έχει ασπρίσει. Έχει ασπρίσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν,
2: αγαπητέ ακροατές, άκου να δεις.
7: Το μαυρισμένο
0: Αφροδιτάρα. Με τον κρυζομάλικό του.
2: Άκου λίγο, είχες έρθει εδώ πέρα. Είχαμε κάνει γιορτές, γενέθλια, λεφτά. Είχαμε χαρεί πολύ και τα ξαφνικά εξαφανίστηκες.
0: Του κάνεις γκόστινγκ.
4: Λέει η γυναίκα, ρε παιδί μου.
7: Μπράβο, η φίλη μου η Κωνσταντίνα λέει γκόστινγκ.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
7: Μπίλη, σου λειψά.
2: Πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις τι, έπαθα την ήττα που λέει ότι κοίταξε να δεις, αλλιώς σε περίμενε, αλλιώς σε είδε και μετά μας έπεσε.
4: Και ότι απογοητεύτηκες, έλεγε τόσο καιρό.
0: Κάλαμε σενάρια, τι έχει συμβεί.
7: Περίμενα πώς και πώς μου φτιάξατε τη διάθεση.
4: Εμείς να δεις εδώ τώρα τι έχουμε
7: πάει. Πετάρα μου, πού είσαι ρε πετάρα
0: μου. Εδώ κοπέλα μου, εδώ μας έχεις λείψει.
7: Το καλό. Εσύ γυναικάρα μου.
2: Λοιπόν, έχεις γράψει ποίημα, αγάπη.
7: Θέλω να πω και ποίημα,
2: Ναι,
0: γι' αυτό, για δώσ' το.
7: Βέβαια. Πάρσα θα σου κάνω, Φουρτούνη μου καλέ, πως είμαι η Αφροδίτη και σου λέω σ' όλα ναι. Θα βγούμε στο καράβι να σαλφάρουμε μαζί, να πάμε ταξιδάκι στο πιο όμορφο νησί.
2: Όχι, εγώ λέω ναι.
4: Πάρ' το, τι λες τώρα, πάρ' το εισιτήρια, Αφροδίτη.
0: Έγινε η επιστροφή της Αφροδίτης σήμερα,
2: παιδιά.
4: Δεν το πιστεύω.
0: Σήμερα γιορτάζεις, Φουρτούνη, το κορίτσι σου.
2: Καταπληκτικό.
0: Βάλε ρε το πανταζή, ξαναγύρισες.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βάλε ρε πανταζή, ξαναγύρισες.
4: Έχει τρελαθεί τώρα. Φορτούνης δεν μπορεί να το πιστέψει, Αφροδίτη μου, ότι ξαναγύρισες.
0: Γιατί το πιστέψαμε εμείς. Στον ουρανό σε ψάχναμε, στη γη σε βρήκαμε.
4: Ο Φορτούνης αφιερώνει στην Αφροδίτη με πολύ αγάπη.
2: Το άσμα του Λεπά ξαναγύρισε.
4: Ο Φορτούνης, ναι.
7: Έτσι, δώσε,
4: δεν το πιστεύω αυτό. Είναι η καλύτερη μου μέρα μετά από πολύ.
2: Είχαμε καιρό να το ζήσουμε.
0: Κοπέλα μου εσύ.
2: Ξαναγύρισες.
0: Ξαναγύρισες.
2: Για μην όπως είσαι, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Κάτσε και μην στη γραμμή να πάρεις το εισιτηριάκι σου.
7: Φιλάκια.
1: Πάμε πρωινό.
2: Πιάσε κόκκινο.
8: Καλό ήτανε. Μπράβο.
1: Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
4: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Αγαπάς το ψάρεμα. Τη φύση. Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεομάκ, Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleo Mac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleo Mac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. My man.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
2: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
2: www.kapa9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα Supermarket Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
16: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
13: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
12: Και... τουμπανό!
13: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό!
12: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
14: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
12: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
14: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
12: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
15: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
16: Nor Club.
15: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
4: και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: ρυθμός. Αμέσως τώρα.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

9.45. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ. Έπεσα.

0: μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι στα μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στα μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στα μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
9: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
10: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
10: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap?
4: Rodion τι?
5: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22 41 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
8: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984, 22410 92 459 και 697 882 97 06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς,
13: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
12: Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
15: Είναι ιταλική.
16: Μάμα μία!
15: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto. Και είναι divino.
17: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκι. Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδό το πώς.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι divino.
9: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter.
8: Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
2: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 89
2: 86. www.kapa9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697 7746 094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Καζάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα πια, αλλά φυσικά τα δικά σας στο Viber. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες, σας στέλνουμε σε νησάρες με ακτοπλοεκάρες, ξέμεινα από υποκοριστικά, οπότε έχουμε και ήδη σάρες. Χαχά, σας την έσκασα. Όμως ο μέσος άντρας κρύβεται στην τουαλέτα για 7 ώρες το χρόνο, αναζητώντας ησυχία και ηρεμία.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο του να βγει στο βουνό?
1: Εντάξει,
0: να πάρει ένα βιβλίο να διαβάσει.
1: Και όμως δεν έχει τουαλέτα. Γιατί το παίρνει και στην τουαλέτα το βιβλίο, δεν είναι κάτι. Εγώ θα σου κρύβομαι τη βδομάδα σιγά.
0: Ποιο χρόνο.
1: Τέλος πάντων, και φυσικά έχουμε πάρα πολλά ακόμα. Για πες, Άννα.
0: Εγώ έχω, ρε παιδί μου, τι χρώμα πρέπει να διαλέξετε ιδανικά το μαγιό σας.
1: Ναι.
0: Και φυσικά στο Μπαμ και Κράχτο που έρχεται θα κάνουμε συζήτηση ένα θέμα huge που έφερε τα πάνω κάτω στην Ινδία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Αυτά και άλλα πολλά. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Κυρίως επιτυχίες θα ακούσετε σήμερα μαζί μας. Και ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Δεν χρειάζεται να στο εξηγήσουμε.

0: Μαζί σου λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και καινή ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Μαζί σου είπε και αυτός ο φίλος εδώ στην Ινδία, διότι μια απίστευτη ιστορία έχει γίνει θέμα συζήτηση στα social media της Ινδίας. Τώρα θα μου πεις με τα καλά σου, ναι, αλλά πρέπει να το μοιραστούμε αυτό.
1: Να το μοιραστούμε.
0: Μετά τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου βίντεο που δείχνει έναν άντρα να παντρεύεται.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Κατσίκα.
0: Όχι.
1: Στην Ινδία. Τι, είναι άλλο ζώο, είναι ζώο προφανώς.
0: Όχι.
1: Γάτα, σκύλο. Τι?
0: Πήγαινε για νύφη και πήρε κάτι άλλο.
1: Τηλεόραση.
0: Όχι. Την πεθερά του. Παντρεύτηκε την πεθερά.
1: Μερακλής,
0: ύστερα από μια φερόμενη, πολιετή, κρυφή σχέση. Αμή ήθελε και το σκυλοχορτάτο, ή ήθελε και την πίτα ολόκληρη. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Άφησε την ύφη στα κρύα του λουτρού και ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη μητέρα της.
1: Να σου πω, τουλάχιστον ο άνθρωπος κατάφερε και χάκαρε τον αλγόριθμο. Θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που δεν θα έχει θέμα με την πεθερά του κανένα.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Κανένα. Γιατί παντρεύεσαι και την πεθερά και αυτό ήταν μπροστά, το ήξερε.
0: Εγώ είχα ακούσει για τέτοια κουτσομπολιά πάνω στην πόλη μου.
1: Και καλούς απογόνους.
0: Δεν μπορώ να δώσω τέτοιο. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν μιλάμε για γάμους τώρα.
1: Γιατί μιλάμε?
0: Για εξωσυζυγικές σχέσεις.
1: Αυτά συμβαίνουν τώρα. Μια οικογένεια είναι.
0: Μα είναι δυνατόν η μάνα να μην.
1: Η μάνα της νύφης είναι δυο φορές νύφη σου.
0: Ρε, παιδί έτσι μου, πάει. Ποια μάνα δεν θέλει το καλό του παιδιού της και θέλει να της πάρει και τον άντρα? Πες μου λίγο τώρα.
1: Αυτή που θέλει το καλό του γαμπρού της.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις, εσύ τι
0: θα, θα πήγαινες με τη μάνα της κοπέλας σου?
1: Γιατί θα μου καθόταν η ίδια κοπέλα και θα πήγαινα και για τη μάνα? Πολλές βλέψεις έχεις για μένα. Δεν θα πήγαινα ποτέ με τη μάνα της κοπέλας μου. Με τον πατέρα μπορεί. Για ψάρεμα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ο κακός χαμός, παιδιά. Sold out, έκλεψε τις παραστάσεις. Δύο μέρες. Τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος, παιδί μου, με τη συναυλία που είχε κάνει. Έλασε, παρακαλώ.
1: Και δεν ήταν μόνο εκεί. Χθες έλαμψε πάλι το άστρο του στο στην παρτάρα του Αντένα. Δεν έλαμψε.
0: Δεν ήταν, παιδί μου, Οικονομόπουλος.
1: Σε τέσσερα πέρασε. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι κάτι story, είδα εγώ και μπερδεύτηκα.
0: Τι story είδες, παιδί μου. Τι δουλειά έχει το πάρει το Αντένα με τον Οικονομόπουλο αφού τραγουδούσε στο Κατράκιο δύο μέρες.
1: Στο Κατράκιο τραγουδούσε. Α, ήταν στο Κατράκιο. Κάποιοι από τον Αντένα πήγαν στο Κατράκιο και δεν ήρθαν στο πάρτι. Θα του ρουφιανέψω μετά.
0: Παναγία, θα το ξέρουν ήδη. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στη Σταύρη που είναι στην παρέα μας. Πρώτη-πρώτη.
1: Καλώς την.
0: Και η Άντζη είναι εδώ.
1: Τι θέλει, Σταύρη, δεν έχουμε λεφτά σε εμά.
0: Τα μάτα.
1: Μα έχει αρμέξει. Αρμέξει, μαρκάζομαι, έχει κάνει.
0: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη και η Ελένη που μας ακούει από το αυτοκίνητό της, μου έχει στείλει προσωπικό μήνυμα.
1: Ωραία, μπράβο, τι φίλε. Μπράβο.
0: Φίλοι μου.
1: Α, μπορεί να θα μόνο στο καιρό έχετε βρει το κινητό της. Γιατί άμα θέλετε, παιδιά, το κινητό της Άννας, μπορώ να σας το δώσω για Viber.
0: Γιατί να δώσω το δικό μου το κινητό?
1: Γιατί μόνο τα δικά μου θα σπάνε, να σπάνε και τα δικά σου.
0: Τι ρεσί, είσαι με τα καλά σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε όλοι στο 69. Φαντάζεσαι το έλεγα.
0: Όχι.
1: Φαντάζεσαι το ξαναπέξω.
0: Όχι.
1: Να μην ήξερα το Viber και να ξέρω αυτό. Ανεκτήμητο. Λοιπόν. Εγώ θα σας πω όμως μια πολύ καλύτερη πρόταση από το κινητό της Άννας, αν υπάρχει εκεί έξω.
0: Για πες.
1: Γιατί βρέθηκε η εξαίρεση στον κανόνα με τη Spotawheel που έχει γενέθλια.
0: Τι κάνει.
1: Κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, να μας ζήσει. 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξε τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Και για να γιορτάσετε μαζί, σου παρέχει την ευκαιρία, τι να κάνεις, να αποκτήσεις το πρίμα αυτοκίνητο που πάντων ηρευόσουνα, με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα. Γιατί τώρα μπορείς και να μισθώσεις το αμάξι των όνειρων σου με το leasing Spotawheel Go και έχεις και έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες. Μιλιούνια θα λέγει κανείς, επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Τι καλύτερο, μπιρ παρά. Μπες μια βόλτα από το spotawheel.gr για του λόγου του αληθές ή επισκέψου την ίδια την έκθεση της Spotawheel στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Ψήθηκα, λέξη.
1: Αυτό ήλπε, Άννα.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: χρόνια να μαζεύονται. Έλα, μην αργείτε. Και η Μαρία Μαράκη είναι εδώ.
1: Καλώς
0: και η Γιώτα. Γεια σου, βρε Γιώτα. Καλή
1: καλησπέρα. Γεια σου, Γιώτα.
0: Γεια σα.
1: Γεια σα. Κάνει και τη Γιώτα τώρα, έχουμε αναπαράσταση.
0: Ποια Γιώτα, καλώ.
1: Α, τι έστειλε Γιώτα. Γεια σα, έστειλε.
0: Ναι, έστειλε γεια σα.
1: Πλέον απλά θα δηλώνει παρόν σε λίγο, έτσι παρουσία.
0: Αυτό. Λοιπόν, το κίτρινο χρώμα για το μαγιό είναι το χρώμα τη αισιοδοξία.
1: Και πάει και με καφέ γραβάτα.
0: Καλό. Τα animal prints που εμένα δεν μου αρέσουν προσωπικά δεν είναι ποτέ εκτό μόδα. Σ' αρέσουν,
1: πάρα πολύ. Ειδικά όταν βγαίνουν.
0: Τι να σου πω.
1: Η νέα κολεξιόν εννοώ, Άννα μου, που πήγε το μυαλό σου.
0: Συγγνώμη.
1: Που πήγε το μυαλό σου, τόσο λίγο με ξέρεις.
0: Πράσινο, από shades μέχρι bold green. Είναι μέσα.
1: Green,
0: είναι.
1: Βοηθάει και στη χώνευση.
0: Είναι μέσα στα χρώματα της φετινής σεζόν, εντάξει.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, είναι in.
0: Θα πρέπει να διαλέγετε χρώμα το οποίο να είναι έντονο, να είναι φωσφοριζέ, να είναι φουξέ, να μην είναι λευκό, να μην είναι ένα γαλάζιο που να χάνονται. Κατάλαβε
1: με στο νερό. Να μην σε πιάσει η μαδούρα. Σε περίπτωση που σε αναγκώσει λαγοκέφαλο, να σε προλάβουμε, ρε.
0: Γεωμετρικά χρώματα και color blocking για fashion of world.
1: Πάρα πολύ. Κατάλαβες. Καλό. Ναι. Όπως και τα ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών που έκανε γι' αυτό το on.
0: Δεν το κατάλαβε κανένας.
1: Κανένας, με ισχύει. Καλά, γράψτε αν το καταλάβατε, δεν το ξέρουμε. Αλλά ναι, λανσάρεις μόδα, για συνέχισε. Τι άλλο, εγώ ας πούμε τι αντιθώ. Άνθρωπος.
0: Εσύ μπορείς να κάνεις. Εσύ μπορείς να κάνεις και γυμνισμό.
1: Ισχύει, δεν θα φάνηκε κάτι.
0: Αναγκαστικά.
1: Εγώ δεν το έχω δει τρία χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, ακούστε όμως εσείς που ετοιμάζεστε. Να πάτε στις πισίνες, να πάτε στις θάλασσες. Δύο πράγματα πρέπει να ξέρετε.
1: Για να μην τρέχω εγώ να σας σώσω ντυμένος ναυαγοσώστης, όπως οι φίλοι μου λέγανε, επειδή πάντα είχα τυτιά, τρέχα για να φτιαχτούμε στην παραλία. Θα σας φτιάξω εγώ, θα πάτε στο Max Stores, θα σας φτιάξω περισσότερο για τους φίλους μου. Και θα βρείτε εκεί πέρα ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, ψυγεία,
0: πετσέτες, για τα πάντα.
1: Και online, παιδιά, maxstores.gr. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
0: Τέλειο. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε.
1: Αμήν.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
0: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
7: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
12: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίε. Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αρχίζει.
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
15: Καλό.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
17: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
16: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
17: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
19: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
20: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
21: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
0: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
22: Ρυθμός
23: 44 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
24: Τα δικά σου, Αλάνια, με τα δικά σου μηνύματα που αλλού. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και φυσικά, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
23: Και φυσικά, ξέρετε ότι τρέχει διαγωνισμός. Πάμε στο νησί και μετά την Τίνο σας στέλνουμε στη Σαντορίνη. Θες να το πω ή να το πεις?
24: Να το πεις,
23: παρακαλώ. Ο 949 σας στέλνει στη Σαντορίνη για ένα μοναδικό τριήμερο μέσας και την παρέα σας, παιδιά, από 11 μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου. Βίλα Αντζέλικα, για γκουγκλάρετε, για μπείτε να δείτε. Είναι μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Μαζί όμως με τη βίλα σας κάνουμε δώρο φυσικά και τακτοπλοϊκά σας. Golden Star Ferries. Γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Τέλειο.
23: Και δεν θα πάτε ξεροσφύρι. Επειδή οι διακοπές θέλουν πολύ καλό φαγητό, το Drunk Fish σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν?
24: Πάρα πολύ απλό. Τι θα μας στείλουνε? Το αγαπημένο τους νησιώτικο. Πού? Στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 στέλνετε το νησιώτικο που σας χαρακτηρίζει, γιατί αυτό είναι που θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα και να τραγουδήσετε για να κερδίσετε συμμετοχή.
23: Γιατί η κλήρωση μεγάλη έρχεται την Παρασκευή 24 του Ιούλη, που
24: στα παπάκια μας, το πρωινό μας φυσικά, με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
23: Και εμείς συνεχίσουμε με επιτυχίες και Θοδωρή Σφαίρης. Είπες, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Και τη Γαρβού, λοιπόν, και υποσυνείδητο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα κάποιος από εσάς να διεκδικήσει συμμετοχή για Σαντορίνη.
1: Για πάμε, για να ακούσω, για να δω.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Βρε καλώ την.
1: Ποια είσαι και από πού τηλεφωνείς?
4: Γεια σας, είμαι η Άλκηστη, τηλεφωνώ από Αθήνα, από Ζωγράφου.
1: Μια χαρά,
0: λοιπόν,
1: τι μου θύμισε φοιτητικά χρόνια.
0: Μας έστειλες εδώ ότι θα μας τραγουδήσεις, το έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, σωστά?
4: Σωστά.
0: Για να σε ακούσουμε.
4: Είμαι λίγο παράφνη, αλλά θα το πω.
0: Και ενώ όλοι οι άλλοι.
2: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Είναι ιταλική.
10: Μάμα μία!
9: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino. Πάμε.

0: Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
7: Βεβαίως.
8: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
7: Ψυχές, παρουσίες.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
9: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
6: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
14: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
15: Με τα καλύτερα μήνυμα της πόλης, φυσικά τα δικά σας στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, έχουμε και soundis.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούσει και online. Και έχουμε και διαγωνισμάρα τη δεύτερη για τούτη εδώ την εκπομπή. Καλά, καταλάβατε. Τρεις ήχοι, ένα περιβάλλον που τους ακούς, μία μαντεψιά, μια δωρά που σε περιμένει να πάρεις τώρα και να παίξεις το που είμαι. 2-10-68-35-7-2-2. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει το 2-10-68-35-7-2-2 βγαίνει στον αέρα και παίζει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους όπως είπα θα ακούσεις, μία μαντεψιά θα σε ποιο περιβάλλον τους ακούς από τους ήχους και έτσι κερδίζεις μια δωράρα όλη δική σου.
14: Και να σας την πούμε, ρε παιδί μου, να σας προειδεάσουμε. Γιατί θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη, για παράδειγμα, με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες. Γρήγορα. Πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, διαλέγεις εσύ τον προορισμό που θέλεις. Φτάνει να ξέρεις από τώρα που θέλεις να πας. Γιατί, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, εμείς βάζουμε το χεράκι μας να περάσετε καλά τις διακοπές σας και σας κάνουμε έτσι δώρο τακτοπλοϊκά. Πήγαινε, έλα, διπλό.
15: Ακριβώς.
14: Διπλό. Άρα που παίρνουνε.
15: 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα.
14: Καταρίνα Λιόλιο έρχεται τώρα στην παρέα μας και κάνει σωστά το λογαριασμό. Ξέρετε κι εσείς.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, λοιπόν, και Ηλίας Βρετός στην παρέα μας. Και ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
2: Φύγαμε όπως είμαστε.
1: Are you ready?
2: Oh, ναι.
3: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Η Κατερίνα.
1: Έλα Κατερίνα, και έχεις και το όνομα της μαμάς μου. Πού είσαι, από πού μας καλείς?
4: Καλό από Κυψέλη.
1: Έλα.
4: Πλατεία Κυψέλη.
2: Καλώς την. Έχω κάνει εκεί αράγματα για αράγματα.
1: Παναγία μου, λοιπόν.
2: Καφιλιά μας στην Κυψέλη.
1: Κατερίνα μου, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Είμαι έτοιμη, πανέτοιμη.
1: Τρεις διαφορετικοί ήχοι, ένα περιβάλλον. Για να σε δω, είσαι δυνατή?
5: Κι άλλος επισκεπτηρίου.
6: Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή.
1: Πού μπορεί να είσαι? Μία απάντηση γρήγορα.
4: Στη φυλακή.
1: Δηλαδή τι άλλο θα έλεγες? Πες μου να τρελαθώ τώρα. Πες μου που πήγε το μυαλό σου. Τι έγινε, σε χάσαμε? Έλα
4: Κατερίνα.
1: Το μορτοβρήκες, αλλά μόνο που κοντοστάθηκες. Δηλαδή τι θα έλεγες, για πες.
4: Με το επισκεπτήριο λίγο
2: μπερδέσει.
1: Α, εντάξει. Δεν λες καλά, το βρήκες.
2: Ωραία, μπράβο, έστω.
1: Έστω. Λοιπόν, έχεις κερδίσει διπλό εισιτηριάκι, πήγαινε έλα με Sea Jets. Θέλω να σου πω ότι έχει καθημερινές, πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις από Πειραιά και φτάνει σε Έρυθρο π.χ. σε 2 ώρες. Σύφνο π.χ. σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Μήλο επίσης σε 2,5 ώρες. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Πού θα πας?
4: Αμοργό θέλω να πάω.
1: Αμοργό θες να πας? Κάτσε να σου πω που την έχω εδώ πέρα. 4 ώρες και 35 λεπτά γρήγορα η Αμοργός. Να ξέρεις, γρήγορα.
2: Δεν θα το πιστεύεις.
1: Θα σου έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό σου. Πατάς το link, συμπληρώνεις τα στοιχεία και κερδίζεις το εισιτήριο, εντάξει?
2: Καλό ταξίδι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου Κατερίνα. Καλά ταξίδια. Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε. Εμείς έχουμε επιτυχίες εδώ μπόλικες.

0: Νίνο Ζόζεφ, λοιπόν, τι κάνει στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ η φίλη μας η Μαρία.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Μας στέλνει, που μας έστειλε νωρίτερα από Σκωτία.
1: Ναι.
0: Λέει, Αλάνια, σας ακούν οι πελάτες μου στο μαγαζί στη Σκωτία και μου λένε να τους μεταφράσω τι λέτε. Και λέω, πες μας τα ονόματα να στείλουμε χαιρετίσματα.
1: Τι γέρι με στην ατυχία τους.
0: Νίκ, Ντάνιελ Σκότλαντ, φυλάκια πολλά.
1: Hello, Nick, hello, Daniel Scotland. Daniel Scotland λέγεται, τι είναι αυτό, Twitter όνομα.
0: Μάλλον, Daniel και Scotland, μάλλον τα
1: Daniel from Scotland, αποκλείεται το επώνυμο του να είναι Σκωτία. Είπαμε.
0: Σου διάβασα το μήνυμα που μου στείλα κατευθείαν. Daniel Scotland. Σταμάτα.
1: What's your last name, please. Τέλος, και τους έχει ακούνε τώρα ελληνικά. Όνειρο. Δεν γλιτώνει και τα λεφτά την επίσκεψη. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, θα σας πω ποιο είναι το πραγματικό δίλημα μετά το επώνυμο του Daniel Scotland.
0: Ποιο?
1: Ποιο είναι το πραγματικό δίλημα, άκου, Daniel, σε αφορά στο leasing. Ποιο, όχι ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις, αλλά ποιο πράγμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου.
0: Για leasing μιλάς.
1: Ναι, και η Spotable έχει τη λύση. Σου προσφέρει leasing freedom για να έχεις την ευελιξία που θέλεις σε περίπτωση που είσαι σε περίοδο αλλαγών στη
0: ωραία,
1: ζωή.
0: Ωραία, και τώρα με τον ανάδρομο, παιδιά, αλλαγές χρειάζονται.
1: Χωρίς προκαταβολή, με δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις συμβόλαιο όταν θέλεις. Αν πάλι ξεκίνησε τη νέα σου οικογένεια, συγχαρητήρια, το smart πρόγραμμα σου πάει τόσο όσο, γιατί έχει διάρκεια 24 μήνες και συνδυάζει χαμηλότερη μηνιαία δόση με λογική χρονική δέσμευση. Και αν πάλι έχεις σταθερές ανάγκες και κάνεις πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό και θέλεις το χαμηλότερο συνολικό κόστος leasing, ναι, τότε το Saver πρόγραμμα έχει διάρκεια 48 μήνες και είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή. Ακούς, Ντάνιελ, ακούω να λες. Μπες λοιπόν στο spotable.gr, Daniel Scotland, και βρες το πρόγραμμα leasing που σου ταιριάζει.
0: Τι άλλο να θέλεις, αγόρι μου.
1: Πολλές επιτυχίες.
0: Που θα έρθουν και αυτές.
1: Να έρθουν.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και διανυκτερεύω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η Σκωτία πάλι. Και λέει ναι. Η Μαρία, γιατί αυτή η κοπέλα φωνάζει, με ρωτάνε. Φωνάζω εγώ.
1: Έλατε.
0: Και δεν φώναξα κιόλας. Μήπως φωνάζω.
1: Θα μπορούσες.
0: Φωνάζω, Αλέξη.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Σίγουρα δεν φωνάζω.
1: Ποτέ, πώς
0: φωνάζω. Πολλές καλησπέρες. Επίσης θέλουν και πάρα πολύ για το Χρήστο Δάντη και τα τραγούδια τα οποία θέλουν να ακούσουν μετά, γιατί θα είναι καλεσμένο στο Θοδωρή Μαραντίνη. Πολύ το ζηλεύω αυτό, να ξέρετε. Ρυθμού και θα τον έχει εκεί αποκλειστικά. Λοιπόν, για ναι. Οργανωθείτε, για συμπτυχθείτε, για ακούστε τι μέλη γενέστε. Μιλάμε για, για την επαγγελματική αποκατάσταση για το μέλλον σου, παιδιά. Ναι. Ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Ανώτατες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, αποκτάς δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Που πολλοί δεν έχουν την πρακτική εμπειρία. Εκεί είναι που κερδίζεις τα σημεία, κατάλαβες.
1: Μπράβο.
0: Σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.
1: Κάτι ξέρουν.
0: Από την πρώτη μέρα και όλες των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές
1: ναι.
0: Που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Είναι το πιο σημαντικό. Μέσα λοιπόν από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και φυσικά ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη λοιπόν στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις και από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, ρε παιδί μου, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Περάστε μια βόλτα το www.delta360.gr ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360 για του λόγου τα λιθές.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Είστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
21: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
22: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
23: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
24: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
25: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
24: Αυτό είναι σχετικό.
25: Με τι?
24: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
26: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
0: 43 λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε. Αλάνια μου, εδώ είστε και εσείς. Τα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα Τετάρτη 8 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνια μου, και έξω από εκεί στα γενέθλιά σου. Έχεις επέτειο, έχεις γιορτή. Whatever. Εδώ είμαστε να τα γιορτάσουμε, να περάσουμε καλά.
1: Στείλτε τις ευχές σας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και εμείς μεταβάζουμε εκεί που πρέπει. Επίσης, έρχεται το ρυθμός Classic, παιδιά. Νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαϊκό υλικό και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Αυτή τη φορά έχουμε καλεσμένο τον Αντώνη Ρέμο σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι και σήμερα θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του. Θα το βρείτε που αλλού στο κανάλι του ρυθμού, στο YouTube, στο ρυθμό Tube.
0: Και μια σκέπη για τον Ρέμο, ρε παιδί μου, να μην τον απολαύσουμε κιόλας.
1: Επιβάλλεται.
2: καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και παιδιά. Ναι. Οι περισσότεροι έχουμε πετάξει σίγουρα με αεροπλάνο, εντάξει.
1: Και όλοι χαρτέτο. Το θέμα είναι ότι η δουλειά του πιλότου είναι κάτι το απολύτως μοναδικό. Αν λοιπόν το όνειρό σου να γίνεις πιλότος.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι. Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή, τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και. Τουμπανό.
3: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
2: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
4: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη της
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
13: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
14: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
15: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.

0: 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
1: Για μεριάστε, για μεριάστε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Ήρθαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εδώ είμαστε τα λένια σας.
10: Με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε για αυτό το απόγευμα την αγαπημένη μας συντροφιά. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 697-949-949. Και εδώ είμαστε για να σας ανταμείψουμε για την υπομονή σας. Συγκεκριμένα μπορεί να πιάσαν τις ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει σαν bitcoin, αλλά εγώ σας έχω το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι μας περιμένει εκεί? Ατελείωτες βουτιές, τις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη για μικρούς και μεγάλους. Φυσικά δεν θα μπορούσα να μιλάω για άλλο από το Waterfun. Μπείτε λοιπόν στο www.waterfun.gr και μάθετε περισσότερα εκεί. Για να κερδίσετε, εδώ σας θέλω ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Στείλτε Waterfun στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
1: Δεν μου ήσουν εφάνταστο σήμερα. Ήθελε και το κουτάκι.
10: Κάποιο πρέπει να είναι σε αυτό το σταθμό. Δυστυχώς δεν θα είμαι εγώ.
1: Και τρίτη ώρα λοιπόν ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Ένα φορτηγό επιτυχίες εδώ στο ρυθμό 949.

0: παιδιά, να το γλεντήσουμε. Ονειράμα Νίκος Κονομίδης. Και χαμός έγινε χθες στο πάρτι του Αντένα και τραγούδησε και εκεί ο Θοδωρής. Λοιπόν, η Σταύρη μου στέλνει μήνυμα.
1: Ναι, το περιμέναμε.
0: Τον Αλέξη λέει και τα μάτια σου, Άννα.
1: Σταύρη μου, από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Μπράβο. Και στον Κυριακού ταυτή, θα μπορούσα
0: δεν
1: να πω.
0: Δεν κάει
1: και
0: αυτό, λέει, προχθές με τις βουτιές. Γιατί να καεί, τι εννοεί, δεν κατάλαβα.
1: Α, λογικά από κανένα βίντεο που έχουν βάσει τα social, θα λέει.
0: Κάει και σε έκανε καμία βουτιά.
1: Ντοματίνι έχω γίνει, τι κάει, καλέ. Μπάρμπεκιου έγινα. Σταύρη, άστα. Δεν υπάρχει δηλιακό που το οποίο μπορεί να με πιάσει. Δεν πάει να γίνω Κάσπερ εκεί πέρα, τα πλώσω παντού. Καληνύχτα, τίποτα. Τον ήπια με κλαρίνο.
0: Ρε Αλέξη.
1: Τι να πω, δεν τον ήπια, αυτό τον ήπια.
0: Μίλα όμορφα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, ποτέ δεν μιλούσε, γι' αυτό και με προσλάβανε εδώ. Υπάρχει και πιστεύεις ότι αν μίλαγα θα έκανα αυτή τη δουλειά. UV, παιδιά, UV. Είναι η νέα λέξη της μόδας.
0: UV,
1: ναι. Παλιά ήταν το SUV. Σταύρη θα καταλάβει.
0: Παναγία μου, τι να σου πω.

0: Νίνο, λοιπόν, και σαν αβαγή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και ρε παιδί μου, αν είσαι μαρκάζος, το σκέφτεσαι. Το έχει. Το θέλει. Κάτι λε, ρε παιδί μου.
1: Σαν τρελός.
0: Δεν έψαχνε πριν για ένα αντιλιακό και έλεγε δεν σε πιάνει κανένα.
1: Ευτυχώς η Φέση δεν με καταλαβαίνει. Μόνο αυτή με καταλαβαίνει.
0: Είναι εδώ για σένα. Μιλάμε για το νούμερο ένα dry oil αντιλιακό. Εγώ το ανακάλυψα πέρυσι. Περνάω φανταστικά μαζί του κάθε καλοκαίρι.
1: Και εγώ, παιδιά, γιατί έχει wet skin φόρμουλα για εφαρμογή σε μπλεγμένο δέρμα χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Τρομερό.
0: Διάφανο, παιδί μου, είναι φανταστικό.
1: Πρακτική βαλβίδα, ομοιόμορφο, συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Η τέλεια λύση, παιδιά, για όλους όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό. Σου λύνει τα χέρια.
1: Όχι. Δεν θα
0: είσαι,
1: το μάθω.
0: Δεν είσαι κι άσπρος παντού. Είναι ό,τι καλύτερο άψογο, για
1: τη δεν το συζητάμε.
0: Πολλές καλησπέρες και στο Μάριο από το Ρέθυμνο που είναι μαζί μας. Γεια σας, Αλάνια λέει.
1: Καλώς το να. Έλα ρε Μάρια από το Ρέθυμνο.
0: Εδώ θα σου έρθει σε λίγο. Θα σου έρθει. Κατεβαίνει γιατί έχει γάμο το παιδί.
1: Τώρα, όπου να είναι.
0: Λοιπόν, και έρχονται σε λίγο και ο Πάνος Κιάμος στην παρέα μας και η Ρία Ελληνίδου και ο Σάιξ Ρουβάς. Τώρα όμως Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα. Στο ρυθμό 949.
1: Ακούς
0: μόνο επιτυχίες.

0: Πάνω Σκιάμος λοιπόν και ξέρεις πολλούς. Εδώ πάνω μου θέλω να σου πω ότι απέναντι μου έχω τον Αλέξη Μαρκάζο και είναι ένας από αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι, το παραδέχομαι. Είμαι Κιαμίτσα. Καμίτσα.
0: Τι είσαι?
1: Κιαμίτσα.
0: Τι είμαι, τι είσαι, τι είναι?
1: Έλα,
0: μου.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος για τα 10 χρόνια της Πότα Wheel που κλείνει.
0: Α, για πες.

0: 10 χρόνια γεμάτα από αξιοπιστία και καινοτομία στην αγορά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Και πολύ καλά κάνει, γιατί σου δίνει έως και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα mm-hmm. για να αποκτήσει πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλει. Και φυσικά με εγγύηση επαναγορά. Δηλαδή έρχεται η Spoda Wheel, αγοράζει το όχημα που πήρε από αυτού και έτσι εσύ μπορεί να το αποπληρώσει το δάνειο. Μπε μια βόλτα από το spodawheel.gr ή επισκέψει την έκθεση στην Παλίνη, λεωφόρο πάντων 17 χιλιόμετρο για να αγοράσει το νέο σου αυτοκίνητο χωρί το άγχο του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προποθέσει και έκπτωση έω και 30% σε premium leasing.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και πανερχόμαστε για τα καθέκαστα, ξέρετε.
0: Εννοείται.
2: Νύχτα εκτό ρυθμού, powered by day με τον Νίκο Απέργη.
3: Έχτε το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
17: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
23: Μαζευόμαστε. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. 40 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. Εδώ είστε κι εσείς. Τα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξ Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, 8 του Ιούλη, και τι σας έχουμε, κουτούτσικα.
24: 50 ευρώ τώρα επιταγάρα για Wagamama. Να φάτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Τώρα με τη ζέστη θα γίνετε σαν το ανθρωπάκι της Σελέν. Δεν είπε, είδες, κρατήθηκα. Και πώς θα το κάνετε? Θα γράψετε τώρα στο Viber του ρυθμού: Μάμα, θέλω Wagamama. Γιατί έτσι θα κερδίσετε την επιταγή. 6937-949-949. Ο πρώτος, η πρώτη, και για κάτι που έχω ξαναπεί ζωή μου πολλάκι και μάλλον δεν θα ξαναπώ, τα πιο γρήγορα δάκτυλα κερδίζουν. Μάμα, θέλω Wagamama. 6937-949-949. Θα φάτε εκεί πέρα κάτσουκάρι, noodles, ό,τι γουστάρετε. Τη Παναγιά στα μάτια.
23: Και επειδή μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, εμείς σας ταΐσαμε και θα σας διασκεδάσουμε ακόμη καλύτερα. Διότι σήμερα, εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10, κάθε εβδομάδα μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, live στιγμές και καλεσμένους έκπληξη. Ένας τέτοιος αγαπημένος καλεσμένος σκάει μύτη σήμερα. Και δεν είναι άλλος από τον λατρεμένο Χρήστο Δάντη. Στείλτε λοιπόν ποιο τραγούδι του Χρήστου Δάντη έχει μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις ιστορίες, αυτά τα τραγούδια και όλα τα συναισθήματα που σας προκαλούν θα τα μοιραστούν αυτοί οι δύο άντρες μαζί σας ζωντανά σε λιγάκι.
24: Εμείς το Viber αναπάντητες κλήσεις παντού.
23: Εμένα μου αρέσει το παλτό.
24: Καλά, αυτό έλειπε. Και μια που είπαμε παλτό, τι έκανε ο άνθρωπος στο μπάσκετ? Έκανε τίποτα.
23: Κερδίσανε.
24: Πώς και έτσι, δεν έπαιξε.
23: Είπε στον αγόρι μου άμπαλο.
24: Όχι, είπα ότι είναι ότι πρέπει για το χειμώνα. Τώρα το καλοκαίρι να δω τι θα κάνετε.
23: Ντροπή σου, Αλέξη. Ντροπή σου.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν και δες να βανδύσεις το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε να το απολαμβάνουμε. Και χθες πέρασε και μια βόλτα από το Άλσος που ήταν με την Νατάσα Θοδωρίδου.
1: Μάλλον
0: θα εμφανιζόταν Νατάσα. Και έτσι, παιδιά, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι αυτές οι δύο γυναίκες θα κάνουν τρομερή επιτυχία το χειμώνα που έρχεται. Ήθελα να το πω τώρα.
1: Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Πριν όμως, πρέπει να σας ενημερώσουμε για τα βασικά σας. Διότι Κυριακή κοντή γιορτή και το Σαββατοκύριακο είναι κοντά και κάποιος από εσάς θα ετοιμάζεται και για θάλασσα. Θέλεις λοιπόν να ξέρεις το μυστικό για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι, για τα μπανάκια σου? Δεν είναι άλλο από το να βρεις τα βασικότερα αντικείμενα για παραλία. Ούτε να φύγεις πιο νωρίς, το σωστό εξοπλισμό σου, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαμπ, μάσκες, τι άλλο θες,
1: βατραχοπέδια. Όλα αυτά στα Max. Περάστε μια βόλτα από το max.gr και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Το είπα.
0: Λοιπόν.
1: Αναχωρούμε, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Θοδωρής Μαραντίνης, εκτός ρυθμού με επίτιμο καλεσμένο Χρήστο Δάντη.
0: Όλε! Χειροκρότημα για το αγόρι.
1: Με το σπαθί που το κερδίσανε. Και
0: μετά
1: ακολουθεί Έλενα Ντάντζελο 10 με 11, Κορίτσαρος Γενίτσαρος. Και 11 φεύγει Έλενα και έρχεται ο ένας και μοναδικός, καταλάβατε φυσικά για ποιον μιλάω, τον Νίκο Χαλκούση.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο, Πέμπτη, το μικρό Σάββατο.
1: 5 ώρα Ντάν, πολλά φιλιά μέχρι τότε.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Το πάζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκε. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η Αργεντινή, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο σε παιχνίδι που ο Μέση έχασε πέναλτι, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και με τα τέρματα των Ρομέρο, Μέση και Έντζο Φερνάντες πανηγύρισε τελικά μια ανεπανάληπτη πρόκριση. Η Αλπισελέστε θα βρει τον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία μετά το στήρο 0-0 κόντρα στην Κολομβία προκρίθηκε με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία, τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, βόμβα έριξε αμερικανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία!
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... και είναι divino.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
6: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Ρυθμός, ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Βλέπω την αγάπη μας σε δυο χαρτιά γραμμένη, να περιμένει υπογραφές

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
9: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θεού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
1: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
3: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα.

0: εκείνος που για σένα.
1: Καλά, ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
2: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
1: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει...
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
10: www.k9security.gr.
9: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
12: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
13: Nor Club.
12: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Ντέλι προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.

0: Ρυθμός. Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Μου δίνεις να παίρνεις, θλίψη να σέρνεις.
2: Ας πει μέρα ποτέ σου, εύχομαι να μη δεις. Κι απ' τις παλιές πληγές σου, ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου, χάσου.

αρέσει να κάνω μόλις με κέλα η ωραία κερί με κάμπα του μόνο εμένα. Κάνω μόλις, κάνω μόλις.

0: Ρυθμός.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ ξέρεις καλά

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Ρυθμό.
2: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα μου.

0: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο Ρυθμό ακούω.
0: Μόνο Ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.